0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: εσείς.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Θα σου λέω εγώ χώρες και θα λες πού και τη χώρα που θα σου λέω.
0: Οκ. Okay.
2: Okay. Ιταλία.
0: Πού, Ιταλία.
2: Ωραία, Αγγλία.
0: Πού, Αγγλία.
2: Ισπανία.
0: Πού, Ισπανία.
2: Ρωσία.
0: Πού, Ρωσία.
2: Νιγηρία.
0: Πού, Νιγηρία.
2: Τσα θέλω.
0: δεν τον αντέχω. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ρε Γιώργο, ένα χρόνο. Τα καλύτερα μου χρόνια θα φάω μαζί σου.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσις.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια έτσι.
2: Όχι.
1: Επειδή ξέρεις πολύ καλά αγγλικά και τα λέγαμε πριν από λίγο με τον Κώστα. Με τα
2: πάλι,
1: βιβλία και όλα
2: πάλι.
1: Αυτά. Μια φράση θέλω.
2: Να τη σκεφτώ πολύ καλά πριν την πω.
1: Θέλω να μου πεις πώς είναι στα αγγλικά, yeah. Πουλάκι μου. Βάλε την Άννα στο αμάξι.
2: Α, πού είναι η car. Τι!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post

0: share και θα γίνει viral, λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, αλυπινήσεις. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινήσεις σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινήσεις. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ

με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: ξανά.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Όποιος θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση,
3: ναι.
2: Έχω μια φίλη,
3: ναι.
2: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
3: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο,
2: ναι.
3: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
2: Έχω δύο φίλες.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Σύλλογο.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7

0: το πολύ 8 κομμάτια πίτα αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον αλιμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Δύο, ένα, πάμε!

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: σου πω.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.
0: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
1: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεωργία, εσύ είσαι?
2: Ναι.
1: Ονομάζομαι Μανούσο Μανουσάκη και είμαι κάτοικος Ψαχνών και έμαθα ότι μπορείς να με βοηθήσεις, Γεωργία μου. Δουλεύεις εκεί στα Ψαχνά, σωστά?
2: Τι ακριβώς θέλετε πρωί-πρωί?
1: Ναι, θέλω, επειδή έμαθα ότι έχεις ένα πάρα πολύ καλό φίλο και δουλεύετε και μαζί. Το Μιχάλη θέλω βασικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Θα ήθελα αν γίνεται, επειδή έμαθα ότι είστε πολύ φίλοι, αν μπορείς να μου τον γνωρίσεις, αν μπορείς να πεις ένα καλό λόγο, αν μπορώ να βρεθώ μαζί σου για ένα καφέ, να σου πω λίγο το πρόβλημά μου. Τον βλέπω κάθε μέρα εκεί που... Σου είπα ρε Γιώργο, δεν μπορώ να
3: κάνω. Μα Μανούσο Μανουσάκη σε λένε, δηλαδή γεια σου με ρε φίλε. Πες Μαρία, πες ένα όνομα. Πώς σας λένε, Μανούσο Μανουσάκη.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.
3: You're ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες θα τον αλυμπινήσει λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ό,τι θες.
1: Αν ένα λιοντάρι τώρα.
2: Ναι.
1: Ορμούσε πάνω σε μένα και πάνω στη μητέρα μου.
2: Ναι.
1: Ποιον θα έσωσε πρώτα?
2: Το λιοντάρι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν, σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο, σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ, δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μοιάζει πριν μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: επιτυχίες. Shock FM 104,8.
1: Να φύγεις από μένα, να ζήσω τη ζωή.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

αλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλενάδες και συζητάνε μεταξύ τους. Άσε φιλενάδα, άσε φιλενάδα, ο άτιμος μου δάγκωσε τα χείλια και τώρα τσούζε ρε αγάπη μου. Και τι ρε αγάπη μου, του λέει άλλη, δεν μπορείς να φας. Όχι καλέ, να περπατήσω.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: ξεκίνησα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίση θα φας.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
3: Είναι νούμερο 1.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ο Γιώργος είσαι.
2: Ο Γιώργος είμαι. Και έχω και τη Μαρία απέναντί μου.
1: Ρε φίλε, τι με κάνετε εσύ και η Μαρία, ρε φίλε.
2: Τι σε κάνουμε, αδελφέ.
1: Φίλε μου, είστε γεννημένοι.
3: Ναι. Ο ένας για τον άλλον.
1: Για αυτό που κάνετε, χίλια συγχαρητήρια και ένα άλλο θα σου πω λίγο.
2: Έλα Γιώργαρα μου.
1: Με τη Μαρία είστε ζευγάρι.
2: Όπα, Γιώργο.
1: Τι ήθελα να πω, είμαι ειλικρινής και ντόπρος.
2: Πες το.
1: Λοιπόν, οι δυο σας ταιριάζετε όχι σε αυτό που κάνετε μόνο και σαν ζευγάρι έπρεπε να είστε μαζί σου.
2: Είσαι καλά, είσαι τρελός.
1: Μας έχετε τρελάνει εμένα και τη γυναίκα μου. Δηλαδή τέτοια επιτυχία δεν υπάρχει πουθενά. Τα ανέκδοτα που λέτε όταν η Μαρία δεν την αρέσει κάτι και τρελαίνεται. Ο τρόπος που τα λες εσύ. Συγχαρητήρια, έτσι ήθελα να μιλήσω μαζί σου και να σας πω ότι αξίζεται με το παραπάνω αυτό που κάνετε. Είστε τέλειο ζευγάρι και στο ράδιο, αλλά θα ήθελα να είστε και μαζί στη ζωή. Πολύ ταιριάζεται.
2: Στο σεξ να δεις.
3: Γιώργο! Και Γιώργο τον άλλον, ήρεμ είστε.
2: Στο σεξ να

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο, Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε

0: σε αυτό το ράφι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: 3, 2, 1.
1: Now, ladies and gentlemen.
2: Isa, Dimi!
3: Πάμε!
4: Είμαστε ζωντανά!
5: Από τη γέφυρα του Ευρύπου.
2: Και
5: σε όλο το πλανήτη.
6: Γιώργος και Μαρία.
5: Γιώργος και Μαρία.
2: Το νούμερο ένα πρωινό.
7: Πάρα πολύ, είστε και γαμμένα παιδιά.
8: Ο καλύτερος τρόπος να ξεπρέσεις για να πας στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώς σας ακούω.
9: Πέρα από την πλάκα να σε ρωτήσω κάτι.
8: Ό,τι θες.
9: Πάχινα, τι πιστεύεις?
10: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
9: Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ, σας παρακαλώ πρόεδρε. Είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
11: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
12: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
11: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
13: Ποιος περιστάσεις ο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
14: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου ringtone.
15: Είναι η καλύτερη παρέα στο πρωινό μου, παιδιά, πραγματικά.
2: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
16: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
5: Τι Γιώργος και Μαρία.
6: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
15: Κρήτη.
7: Είμαι από την Κάρα.
15: Θεσσαλονίκη.
7: Ιωάννη.
15: Καβάλα.
7: Ηρακλή Κρήτη.
15: Σοφάλη Καρδίτσα.
7: Προεδρία.
5: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
7: Το συνεχιασμένο Μόναχο.
8: Από Ρόδο.
7: Από την όμορφη Καστοριά.
5: Στο καφέ Morning Show.
16: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
7: Η γριά κότα έχει το
16: δίκιο. Με είπε γριά.
5: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
6: Γιώργος και Μαρία.
5: Τα δώρα.
8: 104,8 ευρώ μετρητά είναι ειδικά.
2: Έλα ρε Γιώργαρα.
15: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Σοβαρά, πως δεν σας έχω κόψει ακόμα ρε.
8: Πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου. Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πισπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
16: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη ξέρει κανένας?
8: Έχεις προβλήματα
5: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
8: Καλό.

0: μπουφάν μπορεί να βάλεις κι εσύ, δηλαδή. Πάμε έτσι πρωινό γρήγορο καλοπάκι. Λέτε καλό χειμώνα σήμερα που πάει πρώτη ο μήνας ή συνεχίζετε να λέτε 32 Αυγούστου?
1: Όχι, 32 Αυγούστου, 32... είναι εκνευριστικό ρε παιδιά.
0: 32 Αυγούστου σήμερα του 2026, παιδιά, ακόμα μια καυτή ημέρα από ό,τι βλέπω εδώ την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έτσι νωρίς για τον καιρό, με 35, 36 για την πόλη της Καλκίδας. Γιατί βαρέθηκες?
1: Με το συζέστη, τι άλλο να πετάξουμε την πέτσα μας.
0: Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Να κάνετε λίγο υπομονή μέχρι την Πέμπτη που πέφτει στους...
1: Στους 5.
0: Ναι, σιγά μην πέφτει στους μήνες 22.
1: Στους 4.
0: Στους 33. Κάντε λίγο υπομονή.
1: Ρε Γιώργο, δεν μας παρατάσσε.
0: Να παίζει τρεις μονάδες στην θερμοκρασία. Λοιπόν, αφού μιλάμε για τον καιρό, πάμε και μια βόλτα στην Αθήνα να δούμε τι γίνεται με τα πράγματα στην θερμοκρασία. 37 σήμερα η Αθήνα θα βράσει στο ζουμί της. Η μόνη δροσερή πόλη αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω είναι η Θεσσαλονίκη με 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία. Αλλά τουλάχιστον η Θεσσαλονίκη από Πέμπτη δίνει τα τσουρ.
1: Πιο ωραία πόλη ever εκεί πέρα. Δροσάρε, παιδί μου, να σου περνάει το αεράκι από μέσα σου.
0: Ναι.
1: Ωραία πράγματα.
0: Σαν το φάρο στη Φολέγανδρο.
1: Α, περνά μέσα ναι, μου, αγαπητέ.
0: Ό,τι περνάει από μέσα σου, καλά είναι.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, ξυπνήσαμε καλά. Πώς είναι η τριτίτσα μας σήμερα, πρώτη τριτίτσα της νέα σεζόν.
0: Ναι.
1: Πώς την αισθάνθηκες?
0: Ξανά είναι μια τρίτη, σαν την προηγούμενη.
1: Σαν την προηγούμενη όταν είχαμε άδεια.
0: Ναι, το ίδιο είναι.
1: Δεν είναι το ίδιο, ρε Γιώργο.
0: Η ώρα αλλάζει. Αντί να σηκωθεί στις 6 και 4, σηκωνόσουν 8 και 4.
1: Εγώ δεν σηκώνω, κάνεις λάθος. Μεγάλο, δεν σηκωνόμουν 8 και 4, σηκωνόμουν σίγουρα 10 παρά 20.
0: Εσύ.
1: Την ώρα δηλαδή που τελειώναμε.
0: Εσύ.
1: Ποιος άλλος, μωρέ Γιώργο,
0: μάλλον. Δεν ξέρω.
1: Θέλεις να μου πεις ότι μέσα στις διακοπές εσύ δεν κοιμόσουν αργά μισή και δεν ξυπνούσες λίγο πιο αργά?
0: Ρε γαμώ, το κοιμόμουν αργά μισή και αργά μισή κοιμάμαι ακόμα. Έτσι θα με πάει κανένα μήνα ακόμα, αλλά ξύπναγα νωρίς.
1: Ναι, γιατί έπρεπε να ανοίξεις τον κόσμο που ερχόταν εδώ πέρα στο σταθμό.
0: Άρα τι μου λες?
1: Δεύτερο εγώ που είχες δουλίτσα ακόμα και στην αδειά σου, τι να κάνουμε τώρα?
0: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Καλά να μας πάει και αυτός ο μήνας, να μας είναι αισιόδοξος, χαρούμενος και με πάρα πολλά money.
1: Λεφτά.
0: Ναι, γιατί να μην έρθει.
1: Να
0: ευχηθούμε και μια φορά να έρθει έτσι ένα εξτραδάκι.
1: Να πάρουν τα καινούργια τα σχολικά. Τι να, όλο ο μισθό θα πάει.
0: Να προχωρήσετε στον δρόμο και να αρχίσετε να βρίσκετε 50 ευρώ, εύχομαι.
1: Ρε Γιώργο, φτύσε λίγο την ευχή σου.
0: Γιατί να τη φτύσω?
1: Μπορεί να είσαι τυχερό, φτύσε την αρένα να γίνει.
0: Τι να κάνω, πρώτη φορά που φτύσε την ευχή
1: σου. Φτύσε την ευχή σου, ρε.
0: Τώρα ρε παιδιά, εσύ τώρα θα βγει έξω από το σπίτι.
1: Βρες ένα πενιντάρικο.
0: Ένα πενιντάρικο.
1: Εγώ θέλω ένα πάκο.
0: Πόσα θε να έχει?
1: 50.
0: 50 επί 50. Μάλιστα, θα τα πες, θα πήγαινε στην αστυνομία ή θα τα κρατάγεις?
1: Γιατί να τα πάω στην αστυνομία?
0: Ξέρω εγώ.
1: Αφού είπες ευχή να τα βρω.
0: Ναι, αλλά μπορεί να είναι...
1: Το πάκο, σιγά.
0: Όπως το λες εσύ.
1: Ναι.
0: Να βρεις το πάκο με την...
1: Ναι, με την Δέσμη.
0: Με τη Δέσμη, με τη Δεσμίδα. Δεν θα την πας στην αστυνομία να πεις κάποιος το χάσε?
1: Όχι.
0: Όχι, μάλιστα, αβαβά.
1: Γιατί το βρήκα στο λεωφορείο?
0: Αβαβά.
1: Όχι. Το βρήκα σε κάποιο σούπερ μάρκετ, σε κάποιο κατάστημα ρού. Όχι.
0: Στο δρόμο.
1: Στο δρόμο.
0: Πιάνου μπορεί να είναι ολόκληρη η Ελλάδα.
1: Είναι σαν το ίδιο που λες. Βρίσκω μια πορτοκαλιά. Την λέω πιανού είναι. Όχι. Παίρνω το πορτοκαλάκι μου και γυρνάω στο σπιτάκι.
0: Ναι, δεν ήταν στην αυλή κάποιου.
1: Μπράβο. Κατάλαβες. Άρα με το καλό, παιδιά, να βρούμε λεφτά. Πολλά λεφτά.
0: Να βρείτε, παιδιά. Και άμα βρείτε, στείλετε και φωτογραφία να μας πείτε πού τα βρήκατε.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Συνεχίζει και βλέπει τους χρυσοθύρες της Αυστραλίας και έχουμε τόση.
0: Όχι, χθες είδα λίγο τη βλακεία που μου είπες.
1: Βλακεία το Black Mirror.
0: Ναι.
1: Βλακεία είναι, συμφωνώ, αλλά. Γιατί?
0: Τι κουλαμάρα είναι αυτό.
1: Μπράβο, μπράβο, αυτό ήθελα να καταλάβω.
0: Εντάξει, οκ. Okay,
1: όλα τα χαζά. Το ξεκίνησα την πρώτη σεζόν.
0: Από πού το ξεκίνησα, την τελευταία?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να το πιάσει, ρε παιδί μου, από την τελευταία. Γιατί είναι αυτό το τελείωμα.
0: Όχι,
1: επεισόδια.
0: Ρε. Πήγα κατευθείαν από το πρώτο επεισόδιο.
1: Και?
0: Κουλό!
1: Πόσα επεισόδια είδε, άντε.
0: Δύο.
1: Μετά το κλείσει, ε.
0: Ναι, μετά είδα τα δικά μου. Νόμο και τάξη κτλ. Εντάξει, παιδιά, μην το δείτε. Έτσι, αν βαριέστε. Αν βαριέστε, δείτε το.
1: Όχι, είναι πολύ ωραίο άμα συνεχίσει. Είναι κάποια επεισόδια πολύ ωραία. Είναι κάποια άλλα που πραγματικά λε, όχι. Όχι, δεν μπορεί. Είναι πολύ άρρωστο. Αλλά γενικά...
0: Το μόνο που μου άρεσε είναι το μεταγιόν αυτινή στο δεύτερο επεισόδιο.
1: Τι λέει, ρε παιδιά, ποιο μεταγιόν? Πώ ξέρουμε εμεί τι λε? Δεν το έχω δει. Κάποια επεισόδια έχω δει.
0: Α, με βάλεις αυτό τη βλακεία. Καλά που δεν την είδα.
1: Έχω δει τα καλά τα επεισόδια που λένε στο ίντερνετ ότι αυτά πρέπει να δεις.
0: Α, όχι, θα τα δω όλα σιγά σιγά. Είναι 7 σεζόν.
1: Εντάξει, τα λέω. Ναι. 5 σου είπα. Ψέματα σου είπα.
0: Ψέματα. 7 σεζόν είναι, θα τα πούμε τον άλλο Σεπτέμβρη.
1: Ποιο άλλο θεωρεί ότι το Black Mirror είναι μια σειρά την οποία ο Γιώργος δεν πρέπει να τη χάσει?
0: Δεν θα τη χάσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει πράγματα τα οποία είναι λίγο εξωφρενικά με τις εγχειρήσεις εγκεφάλων, με τα. μηνύματα που κάνουν οι hacker.
1: Αλλά θα σου πω
0: στο
1: κάτι.
0: Σύμπαν.
1: Μιας που είσαι άνθρωπος που του αρέσει να βλέπει για το τέλος του κόσμου και να προετοιμάζεται για εκείνες τις καταστάσεις.
0: Βγήκε καινούργια ταινία.
1: Όχι, κάτσε, περίμενε να σου πω, παιδί μου. Έτσι θα προετοιμαστείς και για το μέλλον που θα έρθει το ίντερνετ να μας δαμάσει, το AI να μπει στη ζωή μας. Έτσι θα είσαι προετοιμασμένος.
0: Ναι, θα τα δω. Λίγο υπομονή.
1: Όλοι θα έρθουμε στο τέλος του κόσμου.
0: Το ξέρω.
1: Κατά την αγκάλι σου.
0: Εγώ θα σας σώσω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Παιδιά, καλημέρα και στο φίλο το πρόδρομο που λέει εσύ Γιώργο και εμένα μου είπαν ότι είναι πολύ καλό το Black Mirror. Για ένα παράξενο λόγο το σταμάτησα στο δεύτερο επεισόδιο.
1: Να σας πω κάτι.
0: Κάτι είναι... γίνεται, μάλλον από το τρίτο και μετά θα είναι καλό.
1: Όχι, όχι, δεν ισχύει, δεν ισχύει. Θα σου πω λιγάκι.
0: Αυτό δεν το έχεις δει.
1: Έχω δει πολλά αυτοτελή επεισόδια από όλες τις σεζόν. Έχω πάρει μια.
0: Εμείς δεν είμαστε κουλοί, αγάπη μου, να δούμε επειδή είπε το ίντερνετ δε στο δεύτερη σεζόν το τέταρτο επεισόδιο. Ναι. Θα τα δούμε όλα ένα-ένα.
1: Όχι. Λοιπόν, θα σας πω ότι είδα και κάποια επεισόδια τα οποία πραγματικά είναι άρρωστα με τον τρόπο σκέψης και των σεναριογράφων αλλά και της, γενικότερα της ζωής. Έχει μία μαύρη αίσθηση για το πώς θα είναι το μέλλον.
0: Ναι,
1: και
0: το
1: αυτή
0: κατάλαβα.
1: Τη μαύρη αίσθηση τη βάζει επί 15.000 στην υπερβολή. Οπότε...
0: Συμφωνώ πάντως πολύ φαντασία ο φίλος αυτός που έγραψε.
1: Το φιλαράκι, τον μπάντι μπάντι.
0: Φίλος είναι, γιατί τέτοια πράγματα έχουμε σκεφτεί κατά καιρούς, αλλά δεν είχαν γίνει πραγματικότητα, τουλάχιστον τα βλέπουμε σε ταινία.
1: Ναι. Να τα δεις όλα να μου πεις τη σούμα, εντάξει. Καλημέρα και σε όλα τα παιδιά εδώ στο Viber, στο 697-800-1048. Θα στείλεις τώρα το μήνυμά σου, έτσι για τη δικιά σου την καλημέρα. Τι θέλεις να μας πεις, κάτι έλεγες?
0: Όχι, τίποτα.
1: Α, τίποτα.
0: Να μας πεις και επεισόδιο είδες για να ξέρουμε ποιο να σχολιάσουμε.
1: Α, ωραία.
0: Το ένα, το δύο δεν το δες.
1: Το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν δείτε.
0: Α, καλά, μέχρι να φτάσουμε και πέρας κανένα μήνα. Γιατί είναι και λίγο αργό, δεν είναι και γρήγορο. Δεν σε βάζει σαν σπέντε
1: με τη μία. Έχει πρώτη σεζόν.
0: Δεν ξέρω, πουλάκι μου.
1: Δεν το ψάξε, ρε παιδί μου, να δεις.
0: Όχι, ρε, το βάλα εκεί να ξεκινήσει και έχει ο Θεός. Βλέπουμε.
1: Να.
0: Σιγά σιγά.
1: Ωραία να του προτείνετε του Γιώργου μας μια ωραία σειρά που εσάς σας αρέσει προσωπική έτσι άποψη. Γιατί έχει γυρίσει τώρα στα πολύ παλιά.
0: Ρε παιδί μου, βλέπω Νόμο και Τάξη τώρα.
1: Του 2007.
0: Ναι, πότε ήτανε, δεν ξέρω.
1: 20 χρόνια πριν.
0: Κανένα με καταστροφή του πλανήτη.
1: Δεν έχουμε σε σειρά τέτοιο, ρε Γιώργο.
0: Κανένα έτσι λίγο ψυχολογικό θρίλερ.
1: Το είδες το καινούριο του Netflix με το Ρόμπερτ Ντενίρο.
0: Επιστημονικής φαντασίας. Όχι, το έχω κρατήσει να το δώσω
1: Σαββατοκύριακο. Αυτό θα δεις.
0: Αυτό δεν είναι σειρά, αυτό είναι ταινία.
1: Δεν έχουμε επιστημονικού θρίλερ και τρόμου με σειρά.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να καινούρια. Α, είναι του 5, δεν με νοιάζει.
1: Ωραία, το Mentalist το προσπάθησες να το ξεκινήσεις.
0: Το βλέπα στην τηλεόραση αυτό ο Μακεδονία TV.
1: Α, πολύ ωραία. Και?
0: Δεν τρελάθηκα, δεν μ' άρεσε.
1: Α, δεν τρελάθηκες, δεν σ' άρεσε.
0: Δηλαδή, μ' άρεσε το Bones, το είδα.
1: Το είδαμε, αυτό το ξέρουμε, το είδαμε όλο. Μαζί σου, ρε Γιώργο, στο Μακεδονία TV, όλοι οι ακροατές μας, το 0,2% εμείς είμαστε.
0: Τώρα δεν το βλέπει κανένας. Θα βάλει το Netflix.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και να πάρουμε φυσικά έτσι 1η του Σεπτέμβρη, ρε παιδιά, τον ωραίο μας τον καφέ. Ό,τι και αν θέλεις, να πάρεις παγωμένο καφέ, να πάρεις το ζεστό σου καφέ. Να, εμείς εδώ, εγώ τώρα πίνω ένα ζεστό, έτσι καπουτσίνο μέτριο. Ο Γιώργος πήρε το παγωμένο το καφεδάκι, γιατί συνεχίζει και είναι 32 του Αυγούστου.
2: Έτσι,
1: ό,τι και αν θέλεις, λοιπόν, ο Αλυμπινίσης είναι εδώ μαζί μας, να κάνεις την παραγγελία σου και με ένα μόνο τηλεφώνημα στο 22 210 64 36 να το έχεις κατευθείαν στην πόρτα σου. Είτε είσαι στο σπίτι σου, είτε είσαι στη δουλειά σου. Έχεις τα πάντα, ακόμα και το ψωμάκι της ημέρας στο φέρνει ο Αλυμπινίσης φρεσκότατο.
2: Και άμα πίνεις τον καφέ, ανοίγει και η φωνητική χορδή, σωστά? Σωστά.
0: Γιώργος και Μαρία.

0: Πάμε, παιδιά, να ανοίξουμε τις φωνητικές μας κορδές. 2-10-300-1048. Είσαι έτοιμος να τραγουδήσεις το σημερινό μας λαλαλα? 2-10-300-1048. Αλλά κάτσε να τα ακούσουμε πρώτα. 1, 2, 3 και.
1: Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλ

0: Λα. Πού να θυμάμαι ποιο θέλει εσύ να πω, ρε.
1: 2-10-300-104-8. Για έλατε, παιδιά.
0: Πανεύκολο σήμερα.
1: Ποιο κατάλαβε το τραγούδι σήμερα στο λα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ακόμα μία εκτέλεση, σε παρακαλώ πολύ. Έτσι να δώσει και λίγο πόνο, όπως το κάνει και ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης.

0: Πείστε μου κι εσείς ποιος θα τραγουδήσει το σημερινό μας λα λα λα.
1: Έλα ρε παιδιά τώρα, δηλαδή εντάξει, ντροπή, ντροπή στο Πανελλήνιο.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ούτε εγώ κατάλαβα ότι είναι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, αλλά δεν μπορούσα να στοιχώσω. Βρε,
1: κι ας μην ήταν αυτός ο καλλιτέχνης, να ήταν ο προηγούμενος που το είπε, ό,τι είναι, ό,τι είναι.
0: Ναι, αλλά πάλι δεν θα μπορούσα να το καταλάβω.
1: Ναι, αλλά πάλι προσπάθησέ το.
0: 2-10-300-1048, πάμε ακόμα μία εκτέλεση. 1, 2, 3 και.
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Λα λα λα λα. Πάρε 2-10-300-1048. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Τι να κάνω, το πούμε όλο.
1: Δεν ξέρω.
0: Να φέρω κιθάρα.
1: Έμα ρε Γιώργο τώρα, εσύ φταίς.
0: Εγώ, παιδάκι μου.
1: Δεν μου δίνεις αυτό που πρέπει. Το καλλιτέχνη.
0: Εχθές βάλαμε στοίχημα. Φτύσαμε και χέρια και κολλήσαμε ότι θα πεις το ήλιο μου από το.
1: Αυτό είπε. Όποιος το πάει να το πει.
0: Και ξαφνικά έρχεται σήμερα και μου λέει το. Μία πάλι από τα ίδια. Σας δίνω 20 δευτερόλεπτα.
1: Σας παρακαλώ, πάρτε τηλέφωνο. Δεν μπορεί κάποιος να μην θέλει να τραγουδήσει το πάλι πάλι.
0: Δεν θέλει.
1: Λα λα λα λα λα
0: λα
1: λα λα λα λα λα. Γιώργο.
0: Έλα.
1: Άι παράτα μας. Παρετούμε.
0: Πολύ ωραία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Είναι βλαμμένος ρε.
0: Αφού δεν έχουμε.
1: Δεν μπορώ.
0: Αυτό δεν τραγουδήσει κανένας, τι να κάνω.
1: Σήμερα είναι το 40 Παρθένων.
0: Άντε ρε.
1: Μεγάλη χάρη του Αδαμάντιο, Αδάμα, Διαμαντή, Αδαμαντία. Αμάντα, Άντα, Διαμάντο, Ρουμπίνι, Μαντό, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Πατρούλα, Κοραλία, Ραλία, Μαργαρίτα, Μελπομένη, Μέλπο, Μόσχο, θα τα πω όλα, Ουρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαφώτε, Ψυχώρη, Χάιδο, Χαρίκλια, Ιησούς, Μελέτιος, α, έχουμε και ακροατή μελέτη, Σιμεών, Σιμεωνία, Ισμήνη, Πολυτίμη, χρόνια σας πολλά, παιδιά.
0: Χρόνια πολλά στις 40 Παρθένες και Παρθένους. Που γιορτάζουν σήμερα, σωστά. Έτσι δεν είπες. Δεν είπα κάτι κακό.
1: Δεν μπορώ, δεν θέλω.
0: Γιατί τι είπα κακό.
1: Τον Αγίο 40 Παρθένων και Ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναβί, Οσίου Μελετίου του Νέου, Οσίου Σημεών του Στυλίτου.
0: Χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζει, αλλά και σε εσένα που έχει γενέθλια σήμερα. Μαζί με την Κατερίνα Γερονικολού, με την Γκλώρια Εστεφάν και τον Βαγγέλη Περπινιάδη.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε γεγονότα σαν σήμερα το 1900.
1: Ποιο είναι ο Περπινιάδης, ρε φίλε, που
0: όχι, ρε! Το Βαγγέλη Περπινιάδη, τον Έλληνα τραγουδιστή. Με τρελάνει τώρα!
1: Εδώ δεν είπαμε το Φέρι!
0: Τι να κάνω, ο Φέρι, έσπαρα πριν λίγα πιάτο, τι να κάνω τώρα!
1: Ο Περπινιάδης τι έχει τραγουδίσει.
0: Ο Περπινιάδης! Μην τα λες αυτά στον κόσμο! Εποχή Κατζατζίδη και τέτοια τώρα μα τρελάνει.
1: Πε Κατζατζίδη.
0: Αφού ήταν και ο Περπινιάδης.
1: Τι είπε. Τι είπε, ρε, πε. Σε βρίσκω αδιάβαστο. Τι είπε,
0: δεν θυμάμαι όλα τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ένα. Δεν θέλω όλα. Ένα.
0: Γλίκα, γλίκα, γλυκιά μου.
1: Αυτό το τραγουδάει για Φιθόδη.
0: Ποια Θόδη, μωρέ. Όχι, ρε. Όχι το γλίκα, γλίκα, γλυκιά μου. Το πω από τώρα.
1: Τι έγινε, Γιωργάκη μου. Μα αφαίρεσε την Περπινιάδη και δεν ξέρουμε ποιο είναι.
0: Όχι, ρε, το ξέρω, ρε. Έλα τώρα, βάλε στον Ταλκά να ακούσει όλα τον του Περπινιάδη.
1: Ναι.
0: Τελικά,
1: ωραία.
0: Γύρισε κοντά μου, γύρισε κοντά μου, αγάπη μου μεγάλη. Μην τρελάνε τώρα, Περπινιάδης τώρα. Εντάξει.
1: Μου λες λίγο, λες και είναι του 40 πίσω τα ονόματα. Θέλω
0: γιατί
1: να είσαι λίγο πιο...
0: γλυκιά μου κλαις, γιατί γλυκιά μου κλαις. Αυτό το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Απαράτα μας, δηλαδή. Κάτσε εκεί με κανένα φέρι και το συζητάμε
1: εδώ
0: μετά.
1: Θα είμαι, εδώ θα είμαι.
0: Ωραία. Πάμε σαν σήμερα το 1902. Παιδιά, κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιέ, Το ταξίδι στη Σελήνη, που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Το έχετε δει, μην το δείτε. Σαν σήμερα το 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχονται ο ελληνικός λαός το θορυχτό Αβέροφ, το οποίο μετά γίνεται φρεκάτα για.
1: Ξέρετε. Για κοκτέιλ πάρτι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, σας...
1: Δεν μπορώ να το συμπληρώνω, δεν μπορώ.
0: Για δεξιώσεις. Σα σήμερα το 1988 δημιουργείται η R3 στην Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο, Γιώργο, τι ωραία που μας τα είπες και σήμερα.
0: Εθνική μέρα συγχώρεση σήμερα, Εθνική μέρα κοτόπουλο. Φάτε το κοτοπουλάκι σας σήμερα. Εθνική μέρα
1: καμ... Αγαπημένο φαγητό. Με κοτόπουλο. Κάτι με κοτόπουλο, ρε Γιώργο, κάτι με κοτόπουλο.
0: Γιουβέτσι κοτόπουλο.
1: Γιουβέτσι κοτόπουλο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδιά.
0: Εθνική μέρα καμένων κομματιών στο φούρνο. Αυτό που το ξεχνάει η νοικοκυρά ή ο μάγειρας και γίνεται κάρβουνο. Και το ξύνεις από πάνω και το δίνεις να το φάνε οι υπόλοιποι. Και εθνική μέρα ακμής. τα σπυράκια τα γνωστά που βγάζουμε όλοι κατά την εφηβεία ή κάποιοι την περνάνε πιο μεγάλη την εφηβεία.
1: Μάλιστα.
0: Και Εθνική Μέρα Συγχώρεση. Σήμερα συγχωρούμε τον κόσμο γύρω μας και λέμε.
1: Θα προσπαθήσω, συγχωρεμένος.
0: Εσύ τα κάνεις λάθος, εγώ που την πληρώνω.
1: Εγώ τι έκανα λάθος?
0: Όλα!
1: Πας καλά, ρε!
0: Όλα λάθος!
1: Τι είναι αυτά που λες, καλέ!
0: Όλα λάθος!

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλό μήνα να έχουμε σήμερα, 32 Αυγούστου.
1: Ωραία, ακούγεται. Σήμερα. Είσαι πανέτοιμο έτσι.
0: Ωραία, ακούγεται. Έτσι θα το πάμε μέχρι 45. Λοιπόν, και δεν ξεχνά τώρα ότι θα σου λύσουμε το πρωινό σου πρόβλημα. Εσύ που πα στα χτέλ τη Χαλκίδα για να πάρει το λεωφορείο, να πάρει το δρομολόγιο σου και δεν έχει καφεδάκι. Θα σου λύσουμε όλα τα προβλήματα. Δεν έχει αδουίτσα και θα στο λύσουμε εμεί το πρόβλημα γιατί έχουμε εκεί το Smile Bus. Γιατί όπου και να πα, έχουμε Smile Bus. Θέλει καφεδάκι, θέλει φρέσκο σνακ, θε αδουίτσάκι, σαλάτα, νεράκι, ό,τι χρειάζεται για την αγαπημένη σου πρωινή διαδρομή. Η ρουτίνα σου πλέον είναι να πάρει τον καφέ σου, να πάρει το νεράκι σου. Να πάρεις τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ό,τι αξεσουάρ χρειάζεσαι μόνο από το Smile Bus. Εσύ που πας τώρα στα χτέλ της Χαλκίδας.
1: Να σας πω μια ιστορία που μου συνέβη εχθές. Θα σας πω για τα δύο καινούργια μου κατοικίδια στο σπίτι.
0: Κατσαριδούλες.
1: Όχι, κατσαριδούλες, κλαί, είναι δυνατόν. Λοιπόν, χθες που έτσι είμαι στην κουζίνα και μαγειρεύω. Νιώθω μια κίνηση από το αριστερό μου μάτι. Γυρνάω. Και τι βλέπω, παιδιά. Δύο πράγματα να κινούνται κάτω στο πάτωμα.
0: Ένα ποντικό.
1: Λέω, ας το καλό σου λέω σήμερα με τις κατσαρίδες. Δεν ήταν κατσαρίδες. Δεν ήταν ποντικό.
0: Πήγαινε γρήγορα.
1: Πήγαινε πολύ γρήγορα. Σαν σκιά εμφανιζόταν. Και λέω φίδι σε αυτό το σπίτι.
0: Ο Flash Gordon.
1: Μα γιατί. Παιδιά και ήταν δύο σαύρες.
0: Σαύρες. Α, σαμιαμίδια.
1: Δύο σαμιαμίδια.
0: Α, αυτά είναι γούρι.
1: Ναι, ρε φίλε, τι θα γεμίσουμε τώρα εμείς σαμιαμίδια.
0: Όχι, ρε, τρώνε αράχνες, τρώνε κουνούπια, τρώνε τέτοια. Μην
1: είναι δύο. Ήτανε δύο. Τα έβγαλα όνομα γιατί δεν πήγα να τα σκοτώσω. Γιατί ο Νίκος κάθε φορά που πάω και σκοτώνω σαν μια μύδη μου λέει: τι έκανε, τι έγινε στο σπιτιού μας!
0: Ναι, ρε, έτσι λένε.
1: Και τα άφησα. Τα άφησα. Και υπήρχαν παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια του βραδιού.
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο τα άφησα.
0: Σε λίγο θα γίνουν τρία.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα γίνουν τρία. Είναι η οικογένεια.
0: Μη σου πω τέσσερα.
1: Και παιδιά για να μην τα σκοτώσω και για να μην ακουστεί αυτό το κλάτς του σαμιαμιδίου από την παντόφλα μου, τα άφησα εκεί να υπάρχουν.
0: Μπράβο,
1: έρχει
0: καλά,
1: τον Νίκος λοιπόν 10 η ώρα το βράδυ και τον λέω: έλα, σου έχω νέα. Μου λέει: τι έγινε. Λέω: έχουμε δύο κατοικίδια καινούρια. Μου λέει: τι κατοικίδια. Λέω: δύο σαμιαμίδια. Το βλέπεις. Ένα και δύο ήταν εκεί. Ακόμα μα κοιτούσανε. Αχ, μου λέει.
0: Α, περιμένω να δουν σειρά λέει, όλοι μαζί, οικογενειακώς.
1: Πώς θα τα πάρουμε τώρα από εδώ. Έλα, μου λέω. Θα κάτσεις να το πατήσεις. Όχι, μου λέει, πας καλά.
0: Τρώμαξέ τα, μωρέ. Να πάνε να κρυφτούνε.
1: Πού θα κρυφτούμε, τα ονόμασα τέλος πάντων.
0: Όχι, να κρυφτείτε, να κρυφτούνε.
1: Τους έβγαλα κι εγώ όνομα. Ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Κλεοπάτρα και Αντώνιος, δεν ξέρω να τα διαχωρίζω. Είναι μαζί μας.
0: Θα γύρισε από κάτω να δεις ένα αρσενικά θηλυκά ή είναι και τα δύο ίδια.
1: Όχι, δεν με νοιάζει, γιατί μόνο ο Σκάι θα βγάζει Αντώνης και Κλεοπάτρα καινούργια σειρά.
0: Λέω ρε παιδί μου, μπορεί να είναι και τα δύο θηλυκά, μπορεί να είναι και τα δύο αρσενικά.
1: Μου φάνηκε πολύ έξυπνο το όνομα. Έχουμε πλέον κάτω στον πρώτο όροφο Αντώνης και Κλεοπάτρα, δύο σαν μια μύδια. Όποιος θέλει καινούργιο κατοικίδιο να έρθει να το πάρει. Τι είχε για το σπιτικό σας.
0: Άκου λίγο. Αυτά τρώνε διάφορα πράγματα μέσα στο σπίτι και βοηθάνε πάρα πολύ και τα θεωρούν γουρλίδικα.
1: Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει εστία σαν μια μυδίων στο σπίτι. Τουλάχιστον να έρθουν τα λεφτά.
0: Επίσης λένε δεν πρέπει να σε κατουρίσει σαν μια μύδη.
1: Να με κατουρίσει.
0: Ναι.
1: Πού να με κατουρίσει, πώς θα με κατουρίσει.
0: Μπορεί να περπατήσει πάνω σου και να αφήσει κάποια ίχνη, ρε παιδί μου, γιατί αφήνει λέει πολύ μεγάλο σημάδι και αργεί πολύ να φύγει άμα σε κατουρίσει σαν μια μύδη. Δεν κατουράνε αυτά δηλαδή.
1: Κατουράνε τα σαν μια μύδια.
0: Γιατί να μην δεν κατουράνε.
1: Να ξέρω, ρε Γιώργο, περπατάνε και πάνω σε ανθρώπους. Γιατί να το βάλω το κρεβάτι στη μέση του κρεβατιού, του δωματίου.
0: Γιατί δεν μπορεί να περπατήσει μέχρι εκεί.
1: Αχ, μη με κάνει τώρα έτσι.
0: Λένε, αν περπατήσει πάνω σου και σε κατουρίσει, λέει, αφήνει ένα σημάδι, άστα να πάνε. Έτσι μου λέγανε και εμένα παλιά.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι.
0: Αλλά παρόλα αυτά τα αφήνει κανονικά.
1: Έχω αποφασίσει πολύ συγκεντρωμένο στον εγκεφαλό μου να μείνω στην πόλη. Δεν θέλω ούτε κατσαρίδες ούτε σαν μια μύδια, ρε παιδιά, ούτε σκορπιού ούτε τίποτα.
0: Καλά, δεν είστε σκορπιό, άμα έρθει σκορπιό έχουμε πρόβλημα. Μένει στη φύση, μένει στον Αμαζόνιο. Κάπου αλλού μένει, δεν μένει.
1: Λοιπόν, δίνω δύο κατοικίδια, όποιο θέλει, τα δίνω και χωριστά, τα δίνω και μαζί.
0: Δωρεάν, μην χαλά την οικογένεια. Μην τα χωρίζει τα παιδιά. Μπορεί να είναι αδέλφια. Προσυγειοθεσία.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.

0: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Let's go!
1: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία.

0: καλημέρα, καλό μήνα, παιδιά. Καλή 1η Σεπτεμβρίου σήμερα και να είναι αισιόδοξη αυτή η μέρα και ο μήνα αυτό να πάει πάρα πολύ ωραία, αισιόδοξα και να έρθουν τα money το ένα πίσω από το άλλο.
1: Τι
0: να
1: βρίσκεται. Με τα money σήμερα σου λείπουνε, ή έχει πολλά.
0: Όχι.
1: Πλήρωσε χθε πολύ.
0: Όχι, αλλά έτσι μου έκατσε το πρωινό, ρε παιδί μου. Μου έκατσε λίγο περίεργα. Επειδή ξύπνησα περίεργα.
1: Που έχουμε έρθει για του χρυσοθύρε τη Αυστραλία μιλάμε. Δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε για money.
0: Δεν έχω ούτε χρυσό, ούτε νυχνεύτη.
1: Δώστε του ένα μπλιμπλίκι. Δεν πειράζει.
0: Όμως έχω τον αλιμπινίσει. Όμως μας φέρνει στην πόρτα μας τον πιο ωραίο καφέ, την πιο ωραία μπουγάτσα, πολύ ωραία πίτσα μπριός και μας φτιάχνει το δικό μας σαντουιτσάκι όπως ακριβώς το θέλουμε. Μπορεί να πάρεις και το πρωινό σου μα ένα απλό τοστάκι μαζί με το φυσικό σχήμα. Πάρε βιταμίνη σε που λέει και ο Τσαλίκης. Στο 22210-6436. Να δούμε με τον καιρό, παιδιά. Δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι υψηλές σήμερα και αύριο μέχρι 35-36 για την πόλη της Χαλκίδας. Αυτή την ώρα έχουμε 24 και φτάνουμε με μικρή πτώση του 5η Παρασκευή 32.
1: Δεν θέλω να μου κοροϊδεύεις με μικρή πτώση.
0: Είπα μικρή πτώση. Την Κυριακή, παιδιά, βαράμε ένα 38 περιποιημένο για την πόλη της Χαλκίδας. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα γρήγορα με 26 αυτή την ώρα, μέγιστη 37 βαθμούς Κελσίου. Δροσερή η Θεσσαλονίκη, 25 αυτή την ώρα και η μέγιστη 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Θα σου δώσω μια δουλειά για το σπίτι μέχρι να πριν σου πω τα ζώδια. Να μου πεις πότε έρχονται τα κρύα. Ένα μήνα θέλω και πάνω κάτω ημερομηνία. Δεν θέλω πολλά πράγματα και δύσκολα. Εντάξει, πότε έρχονται τα κρύα, αυτό θέλω να μου πεις. Λοιπόν.
0: Τα Χριστούγεννα. γρήγορα. Και θες να σου πω συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα έρχονται σε 114 ημέρες, 16 ώρες και 53 λεπτά.
1: Έλεος ρε Γιώργο. Λοιπόν, σήμερα εκνευρισμός, παιδιά, πάρα πολύ εκνευρισμός, εμπόδια, καθυστερήσεις, λάθος επικοινωνία. Δεν έχουμε καθόλου ηρεμία, δεν νιώθουμε ασφάλεια και πιο πιεσμένα σήμερα, αν δεν το κατάλαβες, είσαι εσύ κριέ μου, Ταύρε και Σκορπιέ.
0: Τέλεια. Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις ποιο ζώδιο θα επιδίσουμε και σήμερα, μοναδικά δώρα σε περιμένουν, αρκεί να ανακαλύψεις ποιο από τα 12 ζώδια θα επιδηθεί και σήμερα. 2-10-300-1048.
2: Σκορπιέ. Ναι. Η δουλειά και οι οικογενειακές υποχρεώσεις μπορεί να σε πιέσουν περισσότερο από όσο υπολόγιζες. Μην μπει σε αντιπαράθεση για να αποδείξει ότι έχεις δίκιο. Η μέρα σου ένα 6. Παρθένε, η πρακτική σου σκέψη σήμερα λειτουργεί εξαιρετικά και σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις εκκρεμότητες και είναι καλή στιγμή να οργανώσεις δουλειές, οικονομικά και αποφάσεις που χρειάζονται λεπτομέρεια. Η μέρα σου ένα 8. Ταύρε, η σελήνη περνά στο ζώδιό σου και αναζητάς περισσότερη ασφάλεια, αλλά η μέρα δεν είναι τόσο ήρεμη όσο θα ήθελες. Η μέρα σου ένα 7. Τοξότη, η αισιοδοξία σου σε βοηθά να ξεπεράσεις τις μικρές καθυστερήσεις που μπορεί να εμφανιστούν μέσα στην ημέρα. Η μέρα σου ένα 8. Καρκίνε, μπορεί να νιώσεις ότι πρέπει να υπερασπιστείς τον εαυτό σου σε μια επαγγελματική ή προσωπική κατάσταση. Μίλα καθαρά, η μέρα σου ένα 7. Υδροχόε, κάποιο σχέδιο μπορεί να χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια ή να καθυστερήσει λίγο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χάλασε. Η μέρα σου ένα 7. Λιονταράκια μου, η μέρα μπορεί να μην έχει το ρυθμό που θα θέλαμε, αλλά ίσως χρειαστεί να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Στα επαγγελματικά όμως υπάρχει περιθώριο εξέλιξης. Η μέρα μας ένα 7. Ψαράκια, η επικοινωνία μπορεί να σε βοηθήσει να ξεμπλοκάρεις μια υπόθεση που σε απασχολεί. Εμπιστεύσου περισσότερο το ένστικτό σου, η μέρα σου ένα 8. Κρύε, θέλεις να κινηθείς γρήγορα, όμως σήμερα οι καθυστερήσεις μπορεί να σε εκνευρίσουν αρκετά. Η μέρα σου ένα 6. Δίδυμε, η επικοινωνία είναι το δυνατό σου σημείο και σήμερα μπορείς να χειριστείς δύσκολες συζητήσεις με μεγαλύτερη ευκολία. Η μέρα σου ένα 8. Και εγώ και ρε, η πειθαρχία σου σε βοηθά να αντιμετωπίσεις τις καθυστερήσεις χωρίς να χάσεις τον στόχο σου. Μια σοβαρή συζήτηση για δουλειά ή χρήματα μπορεί να σε οδηγήσει σε πιο σταθερή επιλογή. Η μέρα σου ένα 8.
1: Για να δούμε τελικά ποιο ζώδιο επιδίθηκε. 2-10-300-1048. Μας λέει στο ζώδιο που πήδηξε η Μαρία και κερδίζει μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show. Αλλά ποιο είναι το Σκορπιό, μην τον πείτε γιατί τον είπε πρώτο, το θυμάμαι.
2: Ναι.
1: Είδες που έδωσα σημασία.
2: Μόνο στο πρώτο.
1: Ναι.
2: Άντε βοήθα τώρα να βρουν οι υπόλοιποι ποιο πήδηξα.
1: Τώρα κλαις, γιατί κλαις?
2: Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα αρχίσουν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο και θα με παίρνουν τα μπουμπουκάκια μου τα μικρά να μου λένε: Κυρία Μαρία, αυτό πήδηξατε.
1: Ναι, και όλο πηδάμε. Τον Παρθένο μήπως? Μάλιστα, δεν είναι ο Παρθένος, παιδιά, μην τον πείτε τον Παρθένο, δεν με κοίταξε με περίεργο ύφος. Μήπως τη μανουλίτσα μου?
2: Τον είπα τον υδροχό, έλεος.
1: Τον είπε τον υδροχό. Ωραία.
2: Χάσατε.
1: Χάσαμε. 2-10-300-1040.
2: Χάσατε. Δεν θα μάθετε ποτέ.
1: Θα δώσω 20 εγώ. Όχι, αυτό είναι λάθος. 2-10-300-1048. Τα είπες πολύ γρήγορα.
2: Όχι πολύ γρήγορα.
1: Μας έσωσε η Γιώτα. Γιώτα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώτα μου. Τι ζώδιο είσαι?
3: Παρθένος.
1: Παρθενάκι. Και τι πήδησε η Μαρία?
3: Νομίζω το ζυγό.
1: Το ζυγό.
2: Δεν με παρακολουθείτε καθόλου. Μπράβο ρε Γιώτα, το ζυγό πήδηξα.
1: Μπράβο ρε Γιώτα.
2: Μήπως δεν μπορώ, νομίζω το ζυγό.
1: Πού πας πρωί πρωί?
3: Στη δουλειά.
1: Α, δουλειά. Λέω ρε παιδί μου, αφού τα παιδιά και έχεις παιδιά.
3: Είναι μεγάλα τα παιδιά μου.
1: Α, δεν πάνε σχολείο. Εντάξει, εντάξει. Γιώτα μου, μείνει στη γραμμή σου. Εντάξει, τι κερί. Τι κερί. Μείνει στη γραμμή σου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Μπράβο στη Γιώτα.
1: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα δικά σου αγαπημένα πρόσωπα.
2: Να πω το ζυγό.
1: Θα σα πω τι πρέπει να κάνετε μετά το ζυγό. Άσε με να ολοκληρώσω σε αυτή την εκπομπή μια φορά.
2: Ρε, δεν μπορώ. Θέλω να το χτυπήσω σήμερα. Θα παραιτηθώ, Χριστιανούλη μου. Μόνο σε
1: έναν άνθρωπο μιλάει. Άστο να ολοκληρώσει.
2: Τι λέει όμω είναι το θέμα. Μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Και λέω, θα σα πω τον τρόπο να στείλετε wake up call μετά το ζυγό. Άκου τον άλλο να ολοκληρώσει. Άστο να μια φορά. Μόνο εσείς τελειώνετε. Εμείς δεν έχουμε τελειώσει ποτέ.
2: Γιώργο,
1: πες το ζυγό.
2: Φλερτάρεις με την, με την αποχώρησή μου, λοιπόν.
1: Ωραίο είναι αυτό.
2: Ζυγέ, οι σχέσεις μπορούν να πάνε καλά αρκεί να υπάρχει ειλικρίνεια και να μην κρατάς μέσα σου αυτά που σε ενοχλούν. Μια συζήτηση μπορεί να φέρει περισσότερη κατανόηση και να σε κάνει να δεις ένα πρόσωπο πολύ διαφορετικά. Η μέρα σου ένα 8.
1: Και με το 8 του ζυγού, 6-9-7-800-1048, τα μηνύματα στο Viber για να ξυπνήσουμε τα δικά σου αγαπημένα πρόσωπα. Πολύ ωραίες γρήγορες μίνι φαρσούλες, να αφιερώσουμε τραγουδάκια, να του στείλετε μια πολύ ωραία καλημέρα και να του πείτε και καλό μήνα για να του πάει καλά ο μήνας.
2: Τα καλύτερα του τούτου της ελληνικής ραδιοφωνίας με 100% επιτυχία.
1: Έρχονται σε λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα. Να έχουμε Μαρία Μπούτσικα απέναντί μου.
1: Γιώργος Καρτελιάς απέναντί μου. Να πούμε λίγο ένα μεγάλο μπράβο, παιδιά, στην Ελλάδα που δεν το περιμέναμε και καθόλου. Που κέρδισε την Ισπανία 108-106 στην παράταση, φυσικά. Εννοείται, δεν μπορούσαμε να το πάρουμε έτσι και δεν μπορούσε να μην ήταν και θρίλερ. Άρα, χθες, παιδιά, έτσι το πήραμε. Μπράβο μας. Οπότε υπάρχει μια ζωντανή έτσι. Ελπίδα ότι μπορεί και να προκριθούμε στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Έπαιζε και ο Ντετοκούμπο.
1: Ο Γιάννης. Όχι. Όχι, ήταν τα αδέρφια, ο Κώστας. Έπαιζε. Το ρώτησα και εγώ, ρε παιδί μου, στον Νίκο. Λέω, ο Γιάννης, γιατί δεν είναι στην παρέα μας, ρε παιδί μου, να χώσει έτσι τα καλάθια του, τα ωραία του που είναι ίδια.
0: Κερδίσαμε έτσι κι αλλιώ.
1: Ίδιο ύψος. Ναι, αλλά χάσαμε από την Πορτογαλία, χάσαμε από πολλές ομάδες προηγουμένως.
2: Εντάξει, μωρέ! Έτσι είναι η μπάλα και γυρίσει.
1: Μπράβο μας όμως, γιατί στο 100 κάτι, στο πέμπτο, ρε παιδί μου, στο πέμπτο δεκάλεπτο, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Κερδίσαμε και μπράβο μας και εντάξει.
0: Άντε, συγχαρητήρια.
1: Έπρεπε ο Σπανούλης λίγο σαν προπονητής να δώσει αυτά που έπρεπε να δώσει.
0: Ωραία, μπράβο μας, συγχαρητήρια μας, έτσι να προκρίνει η Ελλάδα παντού. Όχι, ρε, δεν είδα.
1: Ήταν θρίλερ.
0: Δεν είδα. Και θρίλερ. Να σου πω την αλήθεια, το ψιλοβαριέμαι το μπάσκετ να το βλέπω.
1: Με την εθνική! Όταν κερδίζουμε είναι τέλειο! Όταν χάνουμε είναι χάνουμε.
0: Πού να ξέρω από την αρχή του αγώνα αν κερδίσουμε ή χάσουμε. Το βλέπεις τον αγώνα για να δεις το αποτέλεσμα.
1: Εγώ η αλήθεια είναι ότι περίμενα.
0: Ωραία, να το βάλω σε επανάληψη αφού κερδίσαμε το
1: δεύτερο. Άνετα. Εγώ περίμενα ότι θα χάσουμε γιατί δεν τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Είχα μια έτσι αρνητικότητα, αλλά. Μπράβο μου.
0: Τον είδες τον αγώνα δηλαδή.
1: Τον είδα, ναι.
0: Μπράβο, να τους βλέπεις όλους μπας και κερδίζουμε.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Το ίδιο πράγμα λέει και ο αδερφός σου.
0: Ναι, γιατί τσεκάρεις να δεις τι έγινε όταν χάσαμε, ας πούμε, δεν το έβλεπες. Το είδες, κερδίσαμε, ας μπεις λίγο γούρι στην άκρη.
1: Μα δεν καταλαβαίνεις. Υπάρχει στην οικογένειά μας ένας μύθος. Ότι όταν.
0: Το λέει και γελάει μόνη της.
1: Άκου. Υπάρχει ένας μύθος ότι όταν κάθομαι και βλέπω αγώνα που θέλει ο Νίκος να κερδίσει.
0: Ο Νίκος, δεν κανένας άλλος.
1: Ναι, για τον Νίκο μιλάω, στην οικογένειά μας σου λέω. Που θέλει να κερδίσει, ας πούμε, η Μπενφίκα που έπαιζε χθες. Ναι. Και κράτησε μέχρι τις 12 και 4 το ξύπνια για να μπει γκολ.
0: Α, καλά.
1: Η Μπαρτσελόνα, ας πούμε, που εντάξει ήταν πολύ καλή και αυτή, έπαιζε με την ιστορία. Αλλά κάθομαι και τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια για να μπουν τα γκολ που θέλει και μετά με αφήνει να κοιμηθώ.
0: Γίνεται όμως το αποτέλεσμα.
1: Γίνεται, αυτό είναι, υπάρχει ο μύθος.
0: Για ανοίξτε κανένα στοιχηματάκι να παίξουμε.
1: Ο μύθος που επιβεβαιώνει και ξέρει τώρα τελευταία, του λέω ακριβώς και το σκορ που θα βγει και βγαίνει και το σκορ.
0: Α, η Μαντάμ Ζαΐρα. Ήρθε τώρα η Μαντάμ Ζαΐρα εδώ.
1: Ξέρω, και σηκώνομαι, ας πούμε, από το κρεβάτι κάποια στιγμή. Μου λέει, πού πας! Λέω, πάω να κατουρίσω.
0: Του λέει, μη φοβάσαι. Δεν θα μπει άλλο γκολ μέχρι να κατουρίσω.
1: Σηκώνομαι.
0: Έχω μιλήσει με τον Θεό.
1: Σηκώνομαι και του λέω, μου λέει, πού πας! Πάω να κατουρίσω. Λέω, μην αγχώνεσαι. Τώρα στα επόμενα 10 θα μπει γκολ. Και μπήκε γκολ. Και μπήκε γκολ, παιδιά, και με άφησε να πάω να κατουρίσω.
0: Λοιπόν, παιδιά, άμα παίζετε στοιχηματάκι και θέλετε τη Μαρία, την νοικιάζουμε 5 ευρώ την ώρα.
1: Έρχεται στο σπίτι σας.
0: Έρχεται, το μόνο που έχετε να κάνετε, γεράστε κάτι να φάει, κάτι να πιει, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα καταλαβαίνετε. 5 ευρουλάκια σε μένα την ώρα, έρχεται στο σπίτι σου, αράζει.
1: Τι σου πει που μου 5 ευρώ σου δίνουνε την ώρα.
0: Ναι, ρε. Ναι,
1: σε παιδιά, σένα, τα δίνουνε.
0: Αν παίζει στοίχημα και το βράδυ έχει αγώνα καλό.
1: Γιώργο!
0: Παιδιά, 2-10-300-1048 κλείνουμε τα ραντεβουδάκια και πάει και σε όλες τις περιοχές, όλη την επαρχία.

0: και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
1: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
6: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
5: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι full συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλυμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
10: Γιώργος και Μαρία.
11: Good morning.
12: Good morning. Good morning.
13: Good morning, everyone.
14: Wake up.
10: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλό μήνα. Σήμερα 32 Αυγούστου. Το θηρίο είναι εδώ, ακόμα μια ζεστή ημέρα να μας φέρει μια ερώτηση. Γιατί έτσουξε χθες και πόνεσε με το 1-0. Και συνεχίζουμε σήμερα Τρίτη να δούμε τι θα γίνει με το σκορ. Γιατί λέει ότι έχει μια πάρα πολύ εύκολη ερώτηση.
1: Εύκολη, με χαμηλό ναι μεν ποσοστό, αλλά πολύ εύκολη γενικότερα να το μαντέψετε. Θέλω
0: ερώτηση.
1: Να κάνω και μια παράκληση.
0: Όταν λέει εύκολη ερώτηση, είναι δύσκολη απάντηση.
1: Λοιπόν, θέλω να κάνω και μια παράκληση. Είμαστε ζωντανά στο TikTok. Ήδη έχω δει ότι έχει μπει η φίλη Νάσια.
0: Ναι.
1: Νάσια. Σήμερα δεν θα πάρεις τηλέφωνο. Παρακαλώ πάρα πολύ να καλά. Υπάρχει μια κατανόηση. Λοιπόν, 2-10-300-1048. Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα, μικρά μου θυράματα. Έχω πανεύκολη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Το 18% μόνο, το 18% είπε ότι αυτό είναι το φαγητό που τρώνε τη μέρα που επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Δηλαδή, το γυρνάς από το νησάκι σου, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και επιλέγεις ότι το γρήγορό σου το φαγητό που θα φας τη μέρα που επιστρέφεις είναι αυτό. Το 18% έτσι. 2-10-300-104-8 θα πάρετε τηλέφωνο να παίξετε με το θηρίο.
0: Νομίζω ότι θα είναι κάτι delivery.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, γιατί τώρα άδεια ψυγεία, τι να φας τα αυγά που δεν ξέρεις πόσο καιρό αν έχουν βρωμήσει, αν έχουν κάνει.
1: Η έρευνα έγινε στην Ελλάδα. Εντάξει,
0: ναι.
1: Το 18% είπε ότι αυτό είναι το φαγητό που τρώνε τη μέρα που επιστρέφουμε από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ποιο είναι αυτό το φαγητό?
0: Μακαρόνια με τυρί. Γιατί έχουμε
1: τώρα
0: ξεμείνει.
1: Δεν είπες delivery.
0: Σκέφτομαι διάφορα, ρε παιδί μου. Μακαρόνια με τυρί. Γιατί έχουμε ξεμείνει από λεφτά, έχουμε φαλυρίσει, τα έχουμε φάει όλα στις διακοπές. Και τι υπάρχει πάντα σε ένα σπίτι? Ένα πακέτο μακαρόνια.
1: Μακαρόνια.
0: Πετάγεις στο ψυγείο, παίρνεις και ένα τυράκι να έχει. Άντε και μια σάλτσα έτοιμη, γρήγορη.
1: Λοιπόν, έχεις δώσει δύο απαντήσεις πολύ, πολύ όμορφες. Ένα είναι το delivery, είναι ένα και ότι μαγειρεύω κάτι. Η νοικοκυρά μαγειρεύει, θεωρείται, ή παίρνει delivery.
0: Σιγά το μαγείρεμα, τα μακαρόνια με τυρί.
1: Φτιάξτε εσύ τότε.
0: Σιγά, θα φτιάξω εγώ σιγά, Μαρή.
1: 2-10-300-104-8. Εάν μου πείτε πίτσα, θέλω να μου πείτε ποια πίτσα. Εάν
0: άντε,
1: μου
0: ρε,
1: πείτε μακαρόνια, τι μακαρόνια. Λοιπόν,
0: 6. Είναι μια τρυπανά.
1: 2-10-300-104-8. Το 18% είπε ότι αυτό το φαγητό επιλέγει να φάει την ημέρα που επιστρέφει από τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: 2-10-300-104-8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: 2-10-300-104-8 παίρνει τηλεφωνάκι για να είσαι αντιμέτωπο με το θηρίο και στη σημερινή ερώτηση που έχει να κάνει με το 18%. Πολύ μικρό ποσοστό για την Ελλάδα που λέει είναι το φαγητό που προτιμάει όταν επιστρέφει από διακοπέ.
1: Μπράβο.
0: Μπαίνει με τι βαλίτσε σπίτι και σου λέει σήμερα παιδιά θα φάμε αυτό.
1: Ναι, γιατί
0: και το θηρίο στο TikTok του ξέφυγε και λέει παραγγέλνω αυτό. Του ξέφυγε, οπότε δίνω και εγώ τη βοήθεια. Καλημέρα, Αγγελική.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αγγελική μου. Πόσο χρόνο είσαι?
2: Αυτό δεν μπορώ να το πω.
1: Μην είσαι μικρούλα, δεν πειράζει.
0: Για πες βρε, Αγγελική μου. Τι παραγγέλνουμε?
2: Εγώ παραγγέλνω McDonald's.
0: Εμείς δεν έχουμε τόση καλκίδα. Να φάμε ένα μακ.
1: Αγγελικούλα μου, πιστεύεις ότι ένα μπεργκεράκι και πατατούλες μαζί με το αναψυκτικό σου που φαντάζομαι ότι παίρνεις είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο στη σημερινή μας ερώτηση?
2: Νομίζω.
1: Νομίζω πως όχι. Καλό μήνα, Αγγελικούλα. Ρόζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, βρε Αγγελική μου. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Αντρέα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
1: Αμήν, Αντρέα.
3: Καλό χειμώνα να έχουμε.
1: Αμήν, καλό χειμώνα. Μπράβο.
3: Και θα πάμε, θα έχουμε μια ωραία σεζόν με τον παρέα. Και θα πάμε καλά, θα κερδίσουμε κάθε εβδομάδα το θηρίο.
0: Ωραία, για πάμε.
1: Αμήν, καλό, αμήν. Πολύ ωραία, για πάμε, πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, κοίταξε, όταν γυρίζουμε από διακοπές, επειδή είμαι ένα στους πέντε δηλαδή, δεν θα πάρει σουβλάκια, πίτες και τα ρέτα, θα φάει κανένα τοστάκι με κανένα σφιχτό αυγό.
1: Α, σφιχτό αυγουλάκι, τοστάκι. Τι έχει μέσα το τοστάκι, Αντρέα μου? Το έτσι που μου τα λες πολύ ωραία.
3: Έχει εσένα, τον Γιώργο, τον Νίκο και τον Σεφεφέμ.
0: Το τοστάκι.
3: Καλό, Το τα ήθελες τώρα. Τυρί γαλοπούλα ή τυρί ντομάτα.
1: Μπράβο, με ένα σφιχτό αυγό.
3: Like.
0: Με τα υλικά που έχουν μείνει σπίτι όσο καιρό λείπαμε, το πιο πιθανό είναι να ζεστάνουμε τα ψωμάκια μόνο.
1: Σταμάτα ρε Γιώργο, Αντρέα μου. Πολύ ωραία η απάντηση.
3: Ο πρώτος κουβάς του μήνα, έτσι.
1: Ο πρώτος κουβάς για σένα για το μήνα, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, ρε Αντρέα μου, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλό μήνα κιόλα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
4: Εγώ πιστεύω ότι το 18% μόλις επιστρέφει από καλοκαιρινές διακοπές τρώει πιτόγυρο.
1: Μπράβο.
4: Ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Ναι.
4: Γιατί θα του έχει λείψει.
1: Συγγνώμη, εσείς πάτε με την οικογένεια, Γιώργο μου, πάτε στο νησί. Ωραία. Δεν τρώτε πιτόγυρο εκεί που πάτε. Πόσο σου έχει
0: άλλο από το σουλάτζι της γειτονιάς μας.
4: Μπορεί να φας ένα, αλλά σαν αυτό που τρως στην καθημερινότητα μπορείς να δοκιμάσεις και άλλα πράγματα σε ένα νησί. Εκτός από σουβλάκι.
1: Ωραία, Γιώργο μου, άρα εσύ το σουβλάκι που λες, τι έχει μέσα, τι σουβλάκι παραγγέλνουμε?
0: Παιδικό.
1: Σκάσε.
4: Από όλα.
1: Από
4: όχι, Γιώργο.
1: Γιώργο, σε παρακαλώ, πείτε γύρω, μιλάμε τώρα.
4: Ναι, κανονικό, ναι.
1: Από Γιώργο μου. Ρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Γιώργαρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Τι κάνετε? Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
5: Με υγεία.
0: Για πες, βρε Γιάννη μου.
5: Καταρχάς, παραγγέλνουμε, τρώμε γλυκό ή αλμυρό?
1: Άσε μας, ρε Γιάννη, που θα δώσω βοήθεια, πιστεύεις?
5: Πρωί-πρωί είπες. Θα πω γλυκό.
1: Μπράβο.
5: Θα πω κρέπα.
1: Κρέπα.
5: Θα πω κρέπα.
1: Τι έχει κρέπα μέσα?
0: Ζαμπόν τυρί.
5: Γλυκιά κρέπα, είπα. Γλυκιά κρέπα.
1: Γλυκιά.
5: Περιορέξιος.
1: Έχουμε μερέντα με μπισκότο και φράουλες.
5: Την κρέπα που κερδίζει θέλω.
1: Μπράβο, την κρέπα που κερδίζει, Γιάννη μου. Γρήγορα, γρήγορα. Καλά. Δεν με ενδιαφέρει καν τι έχει μέσα η κρέπα σου. Είναι για ροζ κουβάς, είναι δικό σου. Χάσε.
5: Θα τα ξαναπούμε, Ζήκο, θα τα ξαναπούμε.
0: Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Κάτι παραγγέλνουν το 18%, πολύ μικρό ποσοστό. Άρα πάμε σε πράγματα τα οποία δεν τα παραγγέλνουμε συχνά στην καθημερινότητά μας. Σωστά.
1: 2 στους 10 παιδιά παραγγέλνουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι και ότι είναι.
0: Δηλαδή
1: και τόσο...
0: γυρνάω από διακοπές, είμαι ταλαιπωρημένος, έχω καεί, έχω φάει την κίνηση της αρκούδας. Και παίρνω κάτι που είναι σε μικρό ποσοστό.
1: Ωραία, η έρευνα έγινε στην Ελλάδα. Είναι ναι. Αλμυρό. Θα δώσω βοήθεια. Είναι αλμυρό το φαγητό που ψάχνω. Και το παίρνω συνήθως για όλη την οικογένεια. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι είμαστε μόνο δύο άτομα σε αυτό το σπίτι. Και η οικογένεια θα το φάει αυτό.
0: Πίτσα.
1: 2-10-300-104-8. Είναι η βοήθεια που θα δώσω μέχρι το και 57.
0: Είναι πίτσα.
1: Σταμάτα, Γιώργο, δεν παίζεις.
0: Γιατί όλη η οικογένεια θα πάρει μία πίτσα. Μαργαρίτα.
1: Ωραία.
0: Για να φάνε και τα παιδιά.
1: Δεν παίζει να πάρουν τηλέφωνο 2-10-300-104-8.
0: Ή παίρνουμε ένα κλαπ σάντουιτς, τέσσερις είμαστε από ένα τριγωνάκι ο καθένας.
1: Ψάχνουμε το 18% το φαγητό που παραγγέλνουμε μόλις επιστρέφουμε από τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Καλημέρα, Αντρέα.
6: Καλημέρα, παρεούλα. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Αντρέα μου. Καλημέρα. Για πες, ρε Αντρέα μου, τι παραγγέλνει το 18% μόλις γυρίσει από διακοπές?
6: Και εγώ αυτό θα έλεγα, πίτσα μαργαρίτα, μια μεγάλη οικογενειακή.
1: Ωραία, και όπως είπα, θέλω να μου λέτε ποια πίτσα, θέλω να μου πείτε τι πιτόγυρο, θέλω να είστε πολύ συγκεκριμένοι στη μακαρονάδα σας, εάν επιλέξετε να μου πείτε. Αντρέα, πίτσα μαργαρίτα.
6: Πίτσα μαργαρίτα.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, χάσε.
0: Δεν πειράζει, ρε Αντρέα μου, έπρεπε να πούμε, φυλάκια, έπρεπε να πούμε μήπως πίτσα special.
1: Μπορείτε
0: για να φάνε όλοι, ρε παιδί.
1: Ωραία, να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Η απάντηση που ψάχνω δεν είναι κάτι περίεργο. Είναι κάτι το οποίο πολύ εύκολα θα σας έρθει στο μυαλό.
0: Ναι,
1: οπότε
0: σίγουρος.
1: Μην μου ψάχνετε σε πίτσα Χαβάη, πίτσα μπαρμπεκιού.
0: Ναι, πίτσα πεπερώνε.
1: Μακαρόνια με σολομό. Όχι, είναι κλασική, κλασική συνταγή που τη φτιάχνω και στο σπίτι άνετα.
0: Καλημέρα, Παγώνα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παγώνα μου. Τι παραγγέλνετε μόλις γυρίσετε από διακοπές?
7: Πίτσα special.
1: Μπράβο, special. Παγώνα μου. Εσύ η μαμά παραγγέλνει πίτσα special όταν γυρίσατε από διακοπές?
7: Όχι.
1: Τι παρήγγειλε, κάτι ή σας έφτιαξε κάτι?
0: Τίποτα, είχαν φάει διακοπές, θα την βγάλετε με αυτό.
7: Έφτιαξε την καρμπονάρα.
1: Α, η μαμά ξέρει να φτιάχνει πολύ ωραία φαγητά, να την αγαπάς τη μανούλα. Παγώνα μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου.
0: Γεια σου ρε Παγώνα μου, καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048, να πάμε σε μια μακαρονάδα.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Εσύ ξέρεις την απάντηση. Ποιο να ρωτήσεις το... Αναστασία, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αναστασία μου. Για πες μου λίγο, τι είναι αυτό που παραγγέλνει το 18% γυρνώντας από διακοπές?
8: Μουσακά θα πω εγώ.
0: Μουσακά.
1: Μουσακά. Mm. Αναστασία, εσύ φέτος πήγες διακοπές?
8: Δυστυχώς όχι.
0: Γι' αυτό,
1: πήρες μουσακά, κατάλαβες? Γιατί δύσκολα τώρα να πάρει κάποιος μουσακά τη μέρα που γυρνάει από τις διακοπές. Ρε Αναστασία, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
8: Εγώ σας παίρνω από Γερμανία και έχω να πω Ελλάδα 14 χρόνια. Οπότε εγώ θα έλεγα πάντα μουσακά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Αναστασία μου, στο ευχόμαστε του χρόνου να φας μουσακά στην Ελλάδα που θα έρθεις. Αναστασία, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, βρε Αναστασία μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Γεωνίκη.
1: Γεωνίκη.
9: Ναι.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, καινούργια παίκτρια.
9: Ναι, ναι.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
9: Από Αθήνα.
1: Πολύ ωραία, Γεωνίκη, πες μου την απάντησή σου.
9: Λοιπόν, εμείς συνήθως δεν παραγγέλνουμε γιατί παίρνουμε στο δρόμο καμιά τυρόπιτα. Αλλά θα πω μακαρόνια με κιμά.
1: Μακαρόνια με κιμά, Γεωνίκη μου, αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Άκου να δεις, Γεωνίκη μου. Τα πας τέλεια. Μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Έχασε, Γεωνίκη. Καλημέρα, καλημέρα. Τα πας τέλεια, έχασε. Τι τέλειο κι αυτό. 2-10-300-1048. Αυτό το φαγητό παραγγέλνει το 18% όταν γυρίσει από διακοπές. Το παίρνουμε απ' έξω και μπορεί να φάει από αυτό, από τύπε το θηρίο, όλη η οικογένεια. Σωστά.
1: Φυσικά.
0: Ωραία.
1: Και είναι κάτι το οποίο είναι κοινότυπο, εντάξει, δεν είναι κάτι wow, super duper wow.
0: Μερίδες γύρω.
1: Ωραία. Γιώργο, δεν παίζεις, θέλω να σου πω.
0: Καλημέρα, Γρηγόρη.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Τι είναι αυτό που παραγγέλνει το 18% όταν γυρνάει από διακοπές?
10: Λοιπόν, μπορεί να παραγγείλει κοτόπουλο σούβλας.
0: Ωραίο. Ωραίο. Σωστός.
1: Κοτόπουλο.
10: Αλλά αν προτιμώ όμως, εγώ προσωπικά προτιμώ για να τρώω χοιρινό, είτε.
1: Γύρω χοιρινό,
10: το κοτόπουλο και το κρέας δεν πάει μαζί. Εγώ χοιρινό μου θα πω.
0: Κοίτα.
10: Κοτόπουλο, κοτόπουλο.
0: Κοτόπουλο σούβλα τρώει πολύ ο γιος μου επειδή παραγγέλνουμε, αλλά έχει και τα εξτραδάκια του. Παίρνω κάτι χοιρινά εγώ γύρω-γύρω.
1: Ωραία. Γρηγόρη, γρήγορα. Θα σου πω ότι με το κοτόπουλο σούβλες μου αρέσει σαν επιλογή. Την παίρνω κι εγώ. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αυτό που παίρνει η μαμά μου. Ροζ κουβάζει είναι δικό σου. Χασέ.
0: Πάρ' τη μάνα της ένα τηλέφωνο. Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Ρώτα τη μαμά Φανή ποιο είναι το φαγητό που παραγγέλαμε ή που έφτιαχνε την μέρα που γυρνούσαμε από τις διακοπές. Αμέσως θα σου το πει.
0: Μακαρόνια με σάλτσα.
1: Πάρ' τη μαμά τηλέφωνο. Λοιπόν, 2-10-300-1048.
0: Έλα, Αγγελικούλα, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες, Βραγγελική μου, τι άλλο παίρνουμε?
11: Εγώ πιστεύω θα πω καρμπονάρα, θα μπορέσω.
1: Μπράβο. Καρμπονάρα. Γιατί η μαμά τη φτιάχνει την καρμπονάρα, όπως είπαμε, υπέροχη. Ροζ κουβάζει είναι δικό σου, Αγγελική. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Αγγελική, μπορεί να συνεχίσει να προσπαθείς. Καλημέρα, Μελίνα.
1: Μελίνα.
0: Μελίνα.
1: Μελινάκι δεν έχω.
0: Ελένη.
12: Ελένη, Ελένη.
0: Έλα, Ελένη μου, καλημέρα. Για πες, βρε, Ελένη μου, τι παραγγέλνεις όταν γυρνάς από διακοπές?
12: Σαλάτα.
1: Τι σαλάτα.
0: Πράσινη.
1: Σίζαρ. Ελένη μου, είσαι καινούργια παίκτρια.
12: Ναι, ναι.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
12: Είπα.
1: Εσύ παίρνεις για όλη την οικογένεια σαλάτα?
0: Στη μέση μπαίνει η σαλάτα και τρώμε όλοι.
1: Ναι, το θέμα είναι τι ακριβώς. Η σαλάτα Caesar, είπαμε. Εάν θα χορτάσει όλη η οικογένεια με μια σαλατούλα, Ελένη μου, πρέπει να είστε πολύ λιτοβίαιτε σε εκείνη την οικογένεια.
0: Δεν έχει μείνει σάλιο, αγάπη μου, μετά τις διακοπές. Μία όλη.
1: Μια σαλάτα κάνει 10 ευρώ. Ελένη, ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
13: Παιδιά, εγώ θα πω. Βασικά, έχω δύο επιλογές. Ή παστίτσιο ή μακαρόνια με σάλτσα.
1: Ωραία. Ποια επιλογή διαλέγεις, Μαράκι?
13: Όχι, είναι πολύ κοντά, το καταλαβαίνω τη φορή σου.
1: Λες, ωραία.
0: Καν, είμαστε και στα δύο.
1: Για πες.
13: Θα πω ότι είναι το μακαρόνια με σάλτσα.
1: Πες το παστίτσιο.
0: Πες το παστίτσιο.
1: Επαναθεμάσαι, Μαρία. Ροζ κουβά είναι δικό σου. Έχασε. Δεν σου λέω τώρα ότι πες το παστίτσιο. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Μαρία.
13: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως παραγγέλνουμε απλά έτσι ωραία καλαμάκια χοιρινά, σκέτα, με το ψωμάκι του.
1: Παιδιά, να σα πω κάτι. Τα έχετε πει πίτα γύρω. Έχετε πει και τα κεμπάκια.
0: Όχι, μόνο καλαμάκια.
1: Α, τεμάχια.
0: Ναι, τεμάχια.
1: Σουλάκια, τεμάχια. Επείτε το.
0: Το είπα, καλό. Μήπως είναι μόνο.
1: Δεν παίζεις εσύ.
0: Είμαστε τρία άτομα, πέντε ο μπαμπάς, δύο ο γιος, ένα η μαμά, δέκα.
1: Πάμε, παιδιά, πάμε, πάμε, πάμε. Νομίζω ότι θα το βρείτε. Είστε πολύ κοντά.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Για πες μου, τι παραγγέλνει το 18%.
14: Κοτόπουλο παϊδάκια.
0: Ωραίος. Είσαι σωστός.
1: Σωστή η οικογένεια του Γιώργου. Ξέρει τι να πάρει. Γιώργο, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
14: Το φαντάστηκα!
0: Γεια σου, Γιώργαρα. Λευτέρη!
15: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες τώρα, Λευτέρη.
1: Πού είσαι, Λευτέρη?
15: Καλαμάκια χοιρινά.
0: Καλαμάκια χοιρινά.
1: Ο Λευτέρης παίζει βρώμικα. Καλαμάκια χοιρινά. Παίρνω κάτι σαν συνοδευτικό. Δηλαδή είναι καλαμάκια χοιρινά με κάτι ή σκέτο.
0: Μας βάζει ψωμάκι.
15: Τώρα. Τώρα. Ό,τι έχει, ό,τι έχει.
1: Ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Λευτέρη. Συγγνώμη, δηλαδή, αν σου λέγε με πατάτες τηγανητές, θα κέρδιζε.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, καλαμάκια γυρινά με σαλάτα και πατάτα.
1: Όχι, έτσι, έτσι το λέω. Είναι κάτι σε κυρίως πιάτο. Ψάχνω. Απλά θέλω έτσι για το.
0: Επειδή παίζει άτιμα.
1: Εγώ.
0: Ναι, Νάσια, καλημέρα.
1: Όχι, ρε Νάσια.
16: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νάσια μου. Λοιπόν,
16: καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και για να πάει καλά ο μήνα, ξέρει τι πρέπει να κάνει.
16: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ δεν έχω έμπνευση σήμερα.
1: Αλλά.
16: Άκου, άκου τώρα. Εσύ τώρα τα έχουμε πει όλα. Και άντε, εγώ θα πω παστίτσιο, επειδή το είπες πριν. Βέβαια, ξέρω ότι σαμποτάρεις.
1: Σαμποτάρω, η αλήθεια είναι αυτή. Πιστεύεις ότι με το παστίτσιο θα πας μπροστά?
16: Όχι.
1: Έτσι.

0: Special, special.
1: Special. Αλέξανδρε, το έχουμε. Πήρε ο σκουβάς, είναι δικό σου. Έχασε.
2: Αλέξανδρε, μην κλείσεις, μην κλείσεις. Να σου κάνω μια ερώτηση. Εκεί στην καρδίτσα έχετε και ποτήρια.
1: Τι?
0: Τι να έχουμε?
2: Ποτήρια, το γλυκό.
0: Έχουμε, έχουμε.
2: Έχετε, ναι. Έχετε, έχετε. Στείλε κανένα από εδώ.
1: Χάσατε προς το παρόν. 2-10-300-104-8. Ο χρόνος σας καίει. Είναι 8:56, παιδιά.
2: Μελίνα.
3: Για, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Μελίνα μου. Για πες μου λίγο, τι παραγγέλνει το 18% όταν γυρνάει από διακοπές?
3: Ψώνια για το ψυγείο.
1: Μπράβο, Μελίνα μου. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, Άκη?
2: Το σούπερ μάρκετ.
3: Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη μου, Καρντασίνα μου. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Γεια σου, ρε Μελίνα. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώτα.
4: Καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, για πάμε. Για να πάει καλά ο μήνας, πρέπει να κερδίσει το θηρίο, Γιώτα.
1: Να δώσω μια μικρή βοήθεια πριν παίξει η Γιώτα στο τελευταίο τρίλεπτο.
2: Για πες.
1: Είναι σε κρέας.
2: Είναι κρέας.
1: Είναι κρέας,
2: είναι κρεατικό. Παίρνουμε μπριτζόλι.
1: Είναι το, είναι το, το πιάτο είναι κρεατικό. Έλα, εδώ, έδωσα τελευταία βοήθεια.
2: Και το μοιραζόμαστε όλοι.
4: Θα πω μια ποικιλία κρεατικών για 4 άτομα.
1: Τι έχω πάει στο ταβερνάκι δίπλα στη γειτονιά.
2: Παραγγέλνεις μια ποικιλία κρεατικών και στη φέρνουν σπίτι.
1: Γιώτα, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
2: Ωραία, φίλε, γεια σου, Γιώτα μου. Μήπως παίρνω μπριτζόλες?
1: Είναι μια μερίδα. Είναι μια μερίδα που το βρίσκεις εύκολα στο delivery, στο ψητοπολείο της γειτονιάς σου. Δεν λέω τίποτα άλλο.
2: Μερίδα,
1: δεν λέω
2: τίποτα κοντοσούβλη.
1: Τι θα αρχίσεις, Γιώργο, τώρα να μου λες όλοι, άνοιξε το ψητοπολείο και δες τι έχει.
2: Όχι, έχω εδώ τον κατάλογο. Κοντοσούβλη.
1: Προχώρα.
2: Παίρνω προβατίνα, παϊδάκια.
1: Δεν σου λέω τίποτα, δεν παίζεις.
2: Καλημέρα, Μαρία.
5: Καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα με υγεία.
2: Καλό μήνα να έχουμε, Μαρία μου.
5: Λοιπόν,
2: για πες το.
5: Παιδιά, εγώ δεν έχω πάει διακοπές, αλλά το παίρνω συνέχεια.
2: Ναι, για
5: πες. Έτσι, για να νιώθω ότι έχω πάει, διακοπές.
1: Πες.
5: Λοιπόν, εγώ παίρνω καλαμάκια χοιρινά με πίτες και τζατζίκι.
1: Μπράβο.
2: Είσαι φίλη. Είσαι
1: Μαρία,
2: φίλη.
1: Ωραίο, εύκολο. Απλά θα σου πω ότι εγώ ψάχνω το 18%, δεν ψάχνω το 27%, το 32% που ίσως μπορεί να ήταν η απάντηση.
5: Μπορεί να είναι και το 50.
1: Μπράβο. Ροσκουβάς είναι δικό σου, Μαράκι.
2: Δεν πειράζει.
5: Όχι ροσκουβά, ρε παιδιά. Κόκκινο, είμαι Ολυμπιακός. Όχι ροζ.
1: Γιατί ροζ είναι neutral, δεν το έχει καμία ομάδα.
2: Βάφτον.
1: Φιλιά πολλά, μπαμπάι.
5: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη.
6: Ναι, γεια σας.
2: Έλα, Βασίλη. Τα
6: πιστέκια θα έλεγα εγώ.
1: Βασίλη μου, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, είσαι και καινούριος παίκτης. Κάτσε να σου δώσω λίγο αυτό που πρέπει.
6: Από Κατερίνη.
1: Μπράβο, Βασίλη μου, πιστεύεις ότι με τα τυλιχτά μπιφτέκια, είπε.
2: Μερίδα μπιφτέκια.
1: Αμερίδα μπιφτέκια.
6: Μερίδα μπιφτέκια.
1: Βασίλη μου, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
6: Δεν, ίσως.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε!
2: Άρα κάτι μπαίνει στη μέση, κάτι το μοιραζόμαστε και έχει να κάνει με κρέας. Παίρνουμε εξοχή.
1: Δεν είναι για τη μέση, μερίδα είναι.
2: Επίσης το τρώνε όλοι από αυτό.
1: Το τρώνε όλοι, όλοι το παίρνουνε. Τέσσερις μερίδες τέτοιες.
2: Τέσσερις τέτοιες?
1: Ναι.
2: Γύρω χοιρινό.
1: Παιδιά, μην πείτε γύρω χοιρινό, μην πείτε γύρω κοτόπουλο, μην πείτε σουβλάκι τεμάχιο.
2: Τέσσερις μπριτζόλες.
1: Δεν είναι, το έχουμε πει.
2: Σπαζό
1: αυτό.
2: Σπαζό μπριτζόλα.
1: Πάμε.
2: Παίρνω εξοχικό. Καλημέρα, Ελένη.
1: Θα χάσετε.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, πάμε, Ελένη μου, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Για πες το.
7: Λοιπόν, είναι κάτι που παραγγέλνουμε, λέει η Μαρία, και έχει να κάνει με κρέας. Αλλά επειδή δεν είναι πολύ εμπιστεύομαι.
2: Ναι, είναι μερίδα και το βάζουμε και παίρνει ο καθένας τη δικιά του.
7: Ναι. Και το παίρνουμε από το ψητοπολείο, λέει.
1: Μπράβο, ναι.
2: Ναι, από πού θα πάρουμε κρέας?
7: Εντάξει, ξέρω εγώ. Από εστιατόριο.
1: Έλα, πες απάντηση.
2: Κοκορέτσι.
7: Λοιπόν, είναι... Όχι κοκορέτσι, μωρή Γιώργο. Πιστεύω ότι είναι κοτόπουλο, μερίδα κοτόπουλο.
1: Μπράβο, Ελένη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
2: Γεια σου, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8, πάω για την τελευταία τριάδα. Δεν έχω χρόνο.
1: Πώς θα κερδίσω,
2: Γρηγόρη?
8: Καλημέρα και πάλι, κύριε Γιώργο, κύριε Μαρία. Πανσετούλες.
2: Πανσετούλες. Ωραίος, γρήγορος.
8: Πανσετούλες.
1: Μερίδα πανσέτα, Γρηγόρη μου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Πιάσε μια μερίδα, Γρηγόρη. Αγγελική.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πες το, Αγγελική μου.
9: Εγώ πιστεύω ότι είναι μερίδα γύρω.
1: Αχ, μερίδα γύρω, Αγγελική μου.
2: Κοτόπουλια.
1: Και φαρμακερή, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Γεια σου, Αγγελική. Πάω και στην τελευταία γραμμή, Γιώργο.
9: Μερίδα κοντοσούβλη.
1: Μπράβο, Γιώργο μου, μερίδα κοντοσούβλη. Έχετε φτάσει πολύ κοντά, δεν ήπιατε νερό. Ροζ κουβάς είναι δικό σας. Χασάτε.
2: Γεια σου, Γιώργαρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάρ' το ρε θηρίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Και παιδιά, δεν θα
1: μάθουμε. Μπράβο στο θηρίο, μπράβο.
2: 1-1 το σκορ.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
7: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Όταν λες εργαλεία.
12: Όταν λες υλικά.
11: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
12: Λες The Deuces. Makita, Skill, Oleo Mac, Fiskars.
11: Κόλλες Keracoil, ήττα 30 και ήττα 40, μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
12: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
11: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
13: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
14: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και μπορεί, παιδιά, να μπει και ο Σεπτέμβρης, αλλά θέλουμε ακόμα να χαιρόμαστε τον εξωτερικό μας χώρο. Θα έχουμε όμως τη δροσιά, θα έχουμε ίσως κάποιον αέρα ή βροχούλα και θα αλλάξουν κάποια δεδομένα. Δεν θέλω να μας στενοχωρηθείς καθόλου, γιατί ο Θανάσης Ρώσης έχει λύσεις με πέργολες και G-Zip Vertical Systems για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Θα αναλάβει τη μελέτη, την κατασκευή, την τοποθέτηση και το σέρβις σε καταπληκτικές τιμές με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 698-5069-798 ή να μπει τώρα στο www.rosis.gr και θα σου προτείνει τις καλύτερες επιλογές. Έχουμε Εύβοια, εξυπηρετούμε και Αθήνα. Ο Θανάσης Ρώσης λοιπόν για G-Zip Vertical Systems και φυσικά πέργολες.
2: Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη της Καλλιδίας φτάνει 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Τη μικρή πτώση την περιμένουμε την Πέμπτη, μην φανταστείτε τίποτα ιδιαίτερο, 32 με 33. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με μέγιστη θερμοκρασία 37-38 και η Θεσσαλονίκη λίγο πιο δροσερή με μέγιστη θερμοκρασία σήμερα 31. Από αύριο ξεκινάει την άνοδο της θερμοκρασίας. Παρ' όλα αυτά την Πέμπτη η Θεσσαλονίκη θα δει και κάποιες βροχούλες.
1: Ωραία, καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στον Πάτερ Ιερόθεο. Καλή αρχή να έχετε, τέκναν μου. Καλημέρα στον Ανέστη. Καλημέρα στο Φώτη, τη Βάσο, τον Τζόρτζι, την Ελένη. Σε όλα τα παιδιά που μπορείς και εσύ τώρα να στείλεις το μήνυμά σου στο 697-800-1048 και φυσικά να στείλεις και το δικό σου wake up call. Για τα καλύτερα του τούτ της ελληνικής ραδιοφωνίας τα
2: εξυπηρετούμε.
1: Μπράβο, τα εξυπηρετούμε εμείς όλα εδώ. 697-800-1048.
2: Και να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαράκη. Πολύ ωραία. Τι πετάει και κάνει σαν αρνί?
1: Το μπε. Μπε.
2: Τι πετάει και κάνει σαν αρνί?
1: Το κουνουπεμπέ. Μπε.
2: Το κουνουπεμπέ. Όχι.
1: Τι?
2: Δεν πάει κάποιο το μυαλό σου?
1: Πετάει και κάνει μπε.
2: Ναι.
1: Πετάει και κάνει μπε.
2: Η μπε κάτσα.
1: Ωραία, παιδιά. Δεν μπορώ. Ρε Γιώργο.
2: Τέλειο.
1: Έλειο.

0: τριτά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις γραμμές, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε για 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Παίρνεις τηλέφωνο, δηλώνεις συμμετοχή, κάνεις τη δική σου μαντεψιά και μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά. Για ακούστε πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό? 2-10-300-104-8. Πες ό,τι κουλό έρθει στο μυαλό σου. Ό,τι σκεφτείς πες το, γιατί μπορεί να κερδίσεις. Τι είναι αυτός ο μυστικός ήχος που ψάχνουμε? Δύο 10 300 και 104 8. Πάει κάπου το μυαλό σου, Μαρία.
2: Τι να σου πω ρε Γιώργο τώρα. Θα επιμείνω ότι είναι άνοιγμα συσκευασίας από κάτι κρεατικό.
1: Από κρεατικό?
2: Ναι, αυτό μου πάει ρε παιδί μου. Όταν ανοίγω την πριζόλα μου εμένα έτσι ακούγεται.
1: Αυτό την τρώσει, θέλω να ξέρω.
2: Γιώργο!
1: Πώς ακούγεται?
2: Φτάνει ρε παιδάκι μου.
1: 2-10-300-104-8. Για κάνε τη δική σου μαντεψιά στο μυστικό μας ήχο. 2-10-300-104-8.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-729332.
4: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
12: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
13: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
12: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
13: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
12: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
13: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
12: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
13: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
14: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
15: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
14: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
15: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
14: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
15: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
14: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
15: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
14: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
15: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
14: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
15: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
14: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
15: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
14: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
15: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
14: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσεις θα πας.
15: Ανάποδα ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσεις θα πας.
16: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά? Ό,τι και να έρθει στο μυαλό σου, πες το, γιατί μπορεί να κερδίσεις. Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλό μήνα να έχετε.
1: Καλό μήνα, και για να πάει καλά ο μήνας, θέλω την πιο καλή σου μαντεψιά. Άκου το μυστικό μας ήχο. Πού πάει το μυαλό σου?
2: Αισθάνομαι ότι είναι το άνοιγμα ενός αναψυκτικού. Αχα. Σαν την ενεργοποίηση του ανθρακικού.
1: Α, την μου φάνηκε. Από κουτάκι, ε?
2: Από κουτάκι εννοείται.
1: Από κουτάκι.
2: Για πες.
1: Δεν είναι, ρε Σοφία.
2: Δεν πειράζει, παιδιά.
1: Δεν πειράζει.
2: Καλό μήνα, δεν πειράζει.
1: Καλό μήνα. Μπορώ να ξαναδηλώσω συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάκου. Τι είναι τούτο?
3: Σπάμε καρύδια.
1: Σπάμε καρύδια. Αν ήταν καρύδια και τα σπάμε, θα βάζα τη Μαρία ηχητικό.
4: Γιώργο!
1: Δυστυχώς δεν είναι. Επειδή μου άρεσε η απάντησή του. Δεν πειράζει, Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. 2-10-300-1048. Δηλώνει συμμετοχή για το μυστικό. Έχω Τσοκαφέ Morning Show.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα να έχουμε 1η Σεπτεμβρίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και θέλουμε επιτέλους να φτιάξουμε λίγο το εξωτερικό χώρο του σπιτιού μας. Τι χρειάζεται να κάνουμε, να πάρουμε ένα τηλεφωνάκι στο Θανάση Ρώση. Στο 6985-069-798 να έρθουν να μετρήσουν και για Αθήνα αλλά και για Χαλκίδα. Να δουν τον κήπο μας, να δουν τη βεράντα μας, να δουν τον μπαλκόνι μας και να φτιάξουμε μια υπέροχη πέργολα. Γιατί δεν είναι μόνο για σκία. Είναι, παιδιά, η αναβάθμιση του σπιτιού. Γιατί το βλέπουν απ' έξω, λέει, ρε φίλε, τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος, τι έχει κάνει. Και να σε βλέπει και με το παράξενο να περνάς υπέροχα. Διότι έχουμε τις πιο σύγχρονες πέργολες και το πέργο σύστημα από το Θανάση Ρώση και το χρειαζόμαστε στο δικό μας χώρο. www.rossis.gr και 6985-069-798.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εάν έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ κάποια εφαρμογή γνωριμιών. Βέβαια, έχεις είπα και παντρεμένος 100.000 χρόνια πια.
0: Παλιά.
1: Νεάντερταλ. Παλιά. Υπήρχε εφαρμογή όταν εσύ ήσουν ελευθερός.
0: Ναι, υπήρχε το MRC, υπήρχε το...
1: MRC. Αυτό είναι... Αυτό είναι πριν από 25 χρόνια, ρε Γιώργο.
0: Υπήρχε...
1: Δεν είσαι άτομο το
0: adult.gr.
1: Adult.gr.
0: Ναι.
1: Τι ήταν αυτό, forum.
0: Παρέα.gr. Δεν τα θυμάμαι, ρε. Αλλά υπήρχαν κάποια που είχα μπει και τα ψαχνά.
1: Άρα έχεις βγει σε ραντεβού μέσω...
0: Ραντεβού εφαρμογή, να βγω.
1: Ναι. Ή οτιδήποτε και μπορούσε να έχει.
0: Ναι, νομίζω ότι έχω βγει, ναι.
1: Πολύ ωραία, λοιπόν.
0: Αλλά δεν είναι, τότε δεν στέλνανε και φωτογραφίες αυτά, μόνο μίλαγες. Δεν είναι ότι μου είχε στείλει και τη φάτσα της να τη δω ή να τη στείλει τη δικιά μου.
1: Δεν ανεβάζαμε στο προφίλ όμως. Περίμενε, εγώ θυμάμαι το high five που είχαμε, το MySpace.
0: Το high five, α είσαι πολύ μπροστά. Ναι, ρε.
1: Πιο πριν από αυτά.
0: Ναι, ρε.
1: Που είχα τα πλάκα ονόματα ο μοναχικός καουμπόης.
0: Έβαζε διάφορα ψευδόνυμα, ναι.
1: Α, και είχατε βγει, ωραία. Και έλεγε, α πούμε, θα με αναγνωρίσει επειδή θα κρατάω ένα βιβλίο, α πούμε.
0: Είμαι πάνω σε ένα παπί.
1: Okay. Ωραία. Λοιπόν, σε πιο πρόσφατες έρευνες βγήκε τώρα.
0: Τώρα τα βλέπεις όλα πριν βρεθείς.
1: Μπράβο. Οι επιστήμονες βγήκαν και είπαν ότι σε έρευνα που έγινε, το 65% των χρηστών που βρίσκονται σε εφαρμογές γνωριμιών είναι ήδη παντρεμένοι ή βρίσκονται σε σχέση. Και ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κάποιος εκεί έξω που χρησιμοποιεί τα dating apps, αυτές τις εφαρμογές γνωριμιών, τύπου Tinder, ας πούμε, και να έχει τύχει να γνωρίζεις. Να γνωρίζεις ότι. Να έμαθες.
0: Σου στείλει και σου πει, ναι, είμαι παντρεμένος και έχω Tinder.
1: Να έμαθες μετά από. Να την έπαθες, ας πούμε. Να φύγατε να, κάνατε και να έμαθες ότι είναι παντρεμένος.
0: Πήγα να φτιάξω Tinder. Για να
1: πότε!
0: Λίγα χρόνια. Έτσι από... Όχι, ρε, κάτι λέγαμε για το Tinder και λέω, κάτσε να το δοκιμάσω, να δω πώς είναι. Αλλά ζήτα και φωτογραφίες, ζήτα και στοιχεία, ζήτα και πολλά πράγματα. Απαπα! Θα γινόμασταν ρομπά. Και δεν έκανα. Ενώ τα άλλα μπαίνεις με ένα ψευδόνυμο, με ένα email, ό,τι να είναι, όπως να είναι, και έχει ο Θεός.
1: Ή αλλά... έχετε βρει ποτέ τον σύντροφό σας να έχει Tinder, ας πούμε, και να κάνατε μεγάλη φασαρία.
0: Εσύ? Εσύ που είσαι και πιο νιάτο, ας πούμε, ρε παιδί μου, που έχεις μπει και στη φωτογραφικό υλικό στα τέτοια. Έχεις γραφτεί ποτέ σε site γνωριμιών?
1: Έχω γραφτεί.
0: Ναι.
1: Ούσα ελεύθερη.
0: Δεν έχει σημασία, δεν βάζω την οικογενειακή κατάσταση. Όλοι ελεύθεροι δηλώνουν.
1: Θα σου πω, έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες για το εξωτερικό ότι όταν κατεβάζεις Tinder μπορεί και να καταλήξεις σε πολύ ωραίο γάμο, σε σχέση μακροχρόνια κτλ.
0: Πολλοί έχουν βρει έρωτα.
1: Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό.
0: Από το Facebook.
1: Στην Ελλάδα δεν ισχύει. Όλοι στο Tinder σε θέλουν.
0: Για σεξ.
1: Ναι, όχι, δεν βγήκα. Γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που μου λέγανε είναι εγώ το θέλω για μία μέρα. Και λέω όχι.
0: Ναι, το Tinder γι' αυτό ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε το Tinder, άλλο που κατέληξε.
1: Ναι, αλλά εγώ είχα ακούσει τις ιστορίες στην Αμερική ότι κατέληξαν σε γάμο, οπότε δεν.
0: Και γράφτηκα στο Tinder. Έχεις γραφτεί σε λάθος. Σε λάθος site. Λοιπόν, βρήκα να ανοίξουμε ένα site και εμείς γνωριμιών.
1: Δηλαδή.
0: Γάμος.gr. Να μπαίνουν εκεί όσοι θέλουν να παντρευτούν.
1: Κανένας άντρας, όλες γυναίκες θα είναι.
0: Θα είναι το πρώτο site που θα έχει περισσότερες γυναίκες παρά άντρες. Γιατί ρε, οι άντρες δεν θέλουν να παντρευτούνε. Τώρα έβλεπα μία στο TikTok η οποία έλεγε επιτέλους θα βρούμε έναν άνθρωπο να παντρευτούμε γιατί όλες οι γυναίκες θέλουν σεξ.
1: Ναι.
0: Έψαχνε να βρει έναν.
1: Ο
0: σύντροφός της ήθελε να παντρευτούν. Και αυτή δεν ήθελε.
1: Α, δεν ήθελε. Δεν
0: και οι περισσότερες φίλες της. Όχι, οι περισσότερες φίλες της δεν θέλουν να παντρευτούν. Θέλουν να κάνουν σεξ. Και τα αγόρια τους θέλουν να παντρευτούν.
1: Ναι.
0: Και τους χωρίζουν.
1: Γι' αυτό είναι που σου λέω ότι παίζει το σωστό το timing, ρε παιδί μου, να θέλουν και οι δύο.
0: Καλά, μα δεν θέλουν και οι δύο. Γενικά, μα δεν
1: θέλουν. Ιστορίες θέλω να ακούσω. Εάν έχετε κατεβάσει ποτέ κάποια εφαρμογή γνωριμιών και να καταλήξατε.
0: Είσαι παντρεμένος.
1: Όχι, ήταν παντρεμένος, ρε παιδί μου, ο άλλος, ο τρισκατάρατος.
0: Είσαι παντρεμένος και έχεις κρυφή ζωή. 2-10-300-104.
1: Στείλε μας το μήνυμά σου.
0: Βγες με ψευδόνυμο.
1: Γιώργο.
0: Και πες μας τη δική σου ιστορία.
1: Γιώργο.
0: Τι Γιώργο, ποιος θα σε πάρει να σου πει ναι, Μαρία μου, εγώ.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, σε μήνυματάκι να το πάρω τώρα ότι μαράκι, η φίλη, α πούμε, η Μαριλίτα.
0: Ναι.
1: Να στείλει ένα μήνυμα και να πει, κοίταξε να δει.
0: Σε ποιο site, Μαριλίτα, γράφτηκε.
1: Την έχω πάθει, ρε παιδί μου.
0: Για πες, Μαριλίτα, σε ποιο site.

0: Ορίστε, έχουμε το φίλο των Τσαμού.
1: Ναι.
0: Κάνω ένα γραμματισμό στο όνομα και τα επίθετα και τα λοιπά, για να μην πούμε το όνομά του, γιατί δεν μπαίνει ανώνυμα σε αυτό το Facebook date που είχε βγάλει το Facebook.
1: Α, το Facebook dating! Ναι. Βρε παιδιά, αυτό λειτουργεί. Το έχω δει κι εγώ.
0: Και εγώ το έχω δει.
1: Μου το έχει βγάλει, δηλαδή μου λέει, ανακάλυψε νέα άτομα, νέα παρέα για τις μοναχικές βραδιές της ζωής σου. Δεν έχω μπει.
0: Μπες να δούμε, ρε πουλάκι μου.
1: Καλά, θα το βγάλει καλή παντού ότι είναι.
0: Καλά, εντάξει,
1: θα νομίζουν τώρα ότι χώρισα.
0: Για την εκπομπή θα το κάνουμε.
1: Α, ναι, εσύ κάνει Tinder. Ποιανού σύντροφο θα κυνηγήσει πρώτα τον άλλο.
0: Θα κάνω, δεν έχω πρόβλημα. Θες να τον ενεργοποιήσω τώρα, δεν έχω κανένα θέμα.
1: Πες τα.
0: Αφού έχει και επιλογές, νομίζω ότι αυτό λέει ελεύθερος, παντρεμένος, σε διάσταση, σε σχέση, γράφει.
1: Τι λες καλέ, ναι! Που λέει παντρεμένος.
0: Ναι, ναι.
1: Κατέβασε το να το δοκιμάσουμε.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Τσαμού, λοιπόν, εγώ Γιώργο λέει, έχω από το Facebook date, έχω βγει αρκετά ραντεβού με κοπέλες,
1: ναι,
0: για γνωριμία και τα λοιπά εδώ στη Γερμανία, αλλά καμία δεν ήθελε γάμο.
1: Δεν ήθελε.
0: Όλες θέλανε το άλλο.
1: Τόνισε
0: το και γράφω αλλιώς.
1: Δεν ήταν η σωστή γι' αυτό. Να κάνεις υπομονή μπορεί.
0: Επειδή μου έβγαινε ο άνθρωπος να πίνει έναν καφέ. Όλες θέλανε σεξ παρά να.
1: Το καταλάβαμε, Γιώργο, μου από την πρώτη φορά που το είπες. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβεις.
0: Άρα, νομίζω δεν το κατάλαβες.
1: Όχι, το κατάλαβα.
0: Αλλά και άλλα δεν τα καταλαβαίνει.
1: Λοιπόν, Τσαμού, να κάνεις υπομονή. Η σωστή θα έρθει.
0: Τσαμού. Αφού δεν σε λέμε Τσαμού.
1: Γιώργο, ρε παιδιά, θα φύγω σήμερα. Τι

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλέγματα.

0: Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιή Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
4: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
5: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
6: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και θα σας πάω μια βόλτα, παιδιά, μέχρι το περίπτερο. Το περίπτερο που τα έχει όλα, από σνακ, από ροφήματα μέχρι και τεχνολογικά αξεσουάρ. Ό,τι χρειάζεσαι το έχει το τρελό περίπτερο. Ο προορισμός για κάθε ανάγκη, κάθε στιγμή. Το βρίσκεις το πρώτο στη γέφυρα της Χαλκίδας, δίπλα από τα ταξί, από την πιάτσα των ταξί και στην παραλία της Νέας Αρτάκης. Είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο και θέλω να σου πω ότι βλέπω τώρα ότι υπάρχουν γεμιστά τα γνωστά αυτά με πάρα πολύ περίεργες γεύσεις. Τα ωραίο, τα μπισκότα. Τα γεμιστά Παπαδοπούλου.
2: Α, πέσαμε και γεμιστά μπισκότα. Είπε τα σκέτο γεμιστά. Και λέω τι βάλαμε και γεμιστά στο τρελό περίπτερο.
1: Έχει πάρα πολύ ωραίε γεύσει. Γεύσει που δεν τι βρίσκει δεξιά και αριστερά.
2: Και με λεμόνι είναι πολύ ωραία.
1: Και με πορτοκάλι βλέπω τώρα ότι έχει τα μπισκότα μπισκόφ. Τα γνωστά αυτά που είναι viral στο TikTok. Και ό,τι και αν μπορεί να φανταστεί το κεφαλάκι σου, το έχει το τρελό περίπτερο που το βρίσκει παντού και είναι ανοιχτό και 24 ώρε το 24ωρο.
2: Η θερμοκρασία, παιδιά, φτάνει σήμερα 34 με 35 βαθμού Κελσίου. Θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη, αλλά παρόλα αυτά μα λέει η Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία ότι θα έχουμε και ένα βορειαδάκι 3 με 4 μποφόρ. Mm-hmm. Οπότε ίσως δροσίσει το βραδάκι με ένα 27. Μια βόλτα στην Αθήνα με μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμούς Κελσίου και η Θεσσαλονίκη ένα 32, έτσι πάρα πολύ όμορφο, περιποιημένο.
1: Και θέλεις να μάθεις ποιο είναι το ιδανικό επάγγελμα για εσένα? Δεν θα χρειαστούμε τίποτα άλλο παρά να πιάσετε το κινητό σας τηλέφωνο στο 697-800-1048 να στείλετε την ολοκληρωμένη ημερομηνία γέννησή σας. Δηλαδή, θα μου στείλει τώρα ο Γιώργος 24 Δεκάτου του 65.
2: 24 Δεκάτου του 94.
1: Άσε μας ρε Γιώργο. Λοιπόν, θα στείλεις την ολοκληρωμένη ημερομηνία γέννησή σου και θα σου πούμε το ιδανικό επάγγελμα που πρέπει να κάνεις. Όλα αυτά θα συμβούν αν στείλεις τώρα το μήνυμά σου
2: Γιώργος,
1: στο Viber
2: 24 Δεκάτου.
1: Γιώργο, τι κάνεις?
2: 1997.
1: Γιώργο, δεν είσαι εσύ αυτός ο άνθρωπος που στέλνει το...
2: Το στείλα.
1: 1997, τι είσαι μικρότερος τώρα, τελείωσε το σχολείο. Καλό μου παιδί. Λοιπόν, το ιδανικό επάγγελμα σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησή σου, τώρα στο Viber 697-800-1048.
2: 98 ήμουνα, ε. Πέγα από το, έλα παιδιά, στείλε ημερομηνία γεννήσεις, ολοκληρωμένη.

0: τα κολλασμένα.
1: Τώρα είμαι περίεργος να δω τι επάγγελμα θα βγει με την ημερομηνία γεννήσεώς σας.
2: Τέλειο, είναι καινούργια έρευνα, παιδιά, που βγήκε.
1: Είναι τύπο αριθμολογία, παιδιά, αν ξέρετε τον αριθμό σας.
2: Με βάση το έτος γέννησής σας. Δεν σας λέω απλά γενικά τι θα έπρεπε να κάνετε στη ζωή σας. Σας λέω πολύ συγκεκριμένα ποια είναι η δουλειά που είστε πραγματικά γεννημένοι για να κάνετε. Και έχετε στείλει αρκετά μηνυματάκια. Θα τα δούμε, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, να πούμε τον ο Γιώργος, ο οποίος γεννήθηκε το 1972. Το επάγγελμα που έπρεπε να ακολουθήσει,
1: ναι,
2: τώρα είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά, βέβαια.
1: Δεν ξέρουμε τι επάγγελμα κάνει.
2: Είναι οικογενειακός γιατρός. Και συγκεκριμένα παιδίατρος.
1: Α, μπράβο ρε Γιωργάρα, ωραίο. Έχει ψωμί.
2: Λοιπόν,
1: ψωμί.
2: Αν θέλεις να μάθεις και εσύ τώρα τι δουλειά θα πρέπει να κάνεις, θα πρέπει να στείλεις αναλυτικά την ημερομηνία σου, γιατί δεν είναι απλά παίρνω μια γενική ημερομηνία, είναι ανάλογα με το έτος γέννησή σου. Λοιπόν, ο Χρήστος τώρα που γεννήθηκε το
1: 91. Ναι.
2: Project manager μεγάλων έργων υποδομής, συντονισμό τεράστιων προϋπολογιστικών πολυμελών ομάδων.
1: Τι λέει ρε φίλε, στο Ντουμπάι έπρεπε να σου να
2: χρηστά. Αυτό που ακούς. Λοιπόν, ο Νίκος τώρα, ο οποίος γεννηθεί το 82 και κανένας άλλος από εμάς, παιδιά, δεν του έτυχε αυτό, ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε, έλα.
2: Άμεση ζωντανή επικοινωνία με το κοινό μέσα από τον λόγο, ψυχαγωγία και αφήγηση. Μπράβο, Νίκο.
1: Έλα, Νικόλα, έλα. Έλα, βραδινή ζώνη, έτοιμη για πάρτι σου.
2: Λοιπόν, η Βασιλικούλα μας που σας σηκώνει πολλές φορές τα τηλέφωνα, γεννηθεί στο 2002.
1: Ω, το 2, ε.
2: Ντροπή, Βασιλική, που είσαι.
1: Κατελειώς και φαντάρ.
2: Κλινικός νευροψυχολόγος.
1: Α, κοντά είσαι.
2: Βαθιά έρευνα, κατανόηση της ανθρώπινης σκέψης και της συμπεριφοράς του εγκεφάλου.
1: Τώρα εδώ κάνεις πρακτική.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Γιώργο, ο οποίος γεννηθεί, πόσο είπαμε, το 78.
1: Το 79.
2: Όχι, 79 ο Γιώργος. Λοιπόν, ειδικός παιδαγωγός.
1: Έτσι, να μορφώσω τα παιδιά σας. Το κάνω ήδη κατά κάποιο τρόπο καθημερινά εδώ από το πρωί.
2: Η αφοσιωμένη εκπαίδευση και στήριξη, έτσι, παιδιών με ιδιαιτερότητες ή ειδικές ανάγκες. Και νομίζω ότι είναι άνθρωπος.
1: Κοντά
2: είμαι. Εγώ σήμερα θα παραιτηθώ και θα πάρω και αύξηση που θα παραιτηθώ.
1: Γιατί λέω ότι το επάγγελμά μου βοηθάω τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να λειτουργούν καλύτερα. Τι πιο ωραίο, τι πιο όμορφο.
2: Το αγαπημένο μου λιπκλός. Πάρτο.
1: Είπε κανείς ότι είσαι παιδί με ειδικές ανάγκες.
2: Λοιπόν, άκουσε με.
1: Ειδικές ικανότητες.
2: Πάμε να βρούμε τη δικιά μου την ημερομηνία και θέλω και τα δικά σας τα μηνύματα. Να γίνει ο χαμός. Ναι, χαμός.
1: Ψάχνουμε ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
2: Λοιπόν, πάμε στη δικιά μου την ημερομηνία που είναι το 91. Έχουμε πάει και
1: πότε έγινε το 91.
2: Φυσικά. Πάρτα. Έχουμε πάει και έχουμε βγάλει ότι θα έπρεπε το μαράκι να είναι σύμβολος γάμου. Έτσι.
1: Όλοι ελεύθεροι θα ήταν.
2: Θεραπευτική.
1: Όλοι οι άντρες θα ήταν φυλακοί. Άφραγκοι.
2: Φλάκα. Θεραπευτική διαμεσολάβηση για τη σύσφυξη σχέσεων και την αμοιβαία κατανόηση.
1: Εσύ θα τα κάνεις αυτά.
2: Ναι, Γιώργο.
1: Εσύ θα βοήθαγε στα ζευγάρια να είναι πιο αγαπημένα.
2: Ναι, θες να μου πεις ένα πρόβλημα που έχεις με τη γυναίκα σου να στο λύσω.
1: Δεν έχω κανένα, δεν μιλάμε μεταξύ μας.
2: Έπειτα, δεν μπορώ άλλο. Αλήθεια σας λέω σήμερα.
1: Αν μιλάμε, τσακωθούμε. Πρέπει να μιλάμε.

0: καρδίτσα.
1: Έλα, καλημέρα. Έχω χαμό. Θέλω ημερομηνία να μου πει. Θέλω να σου πω επάγγελμα και πε μου. Ωραία. Γιατί ήρθε σήμερα.
2: 24 Δεκάτου το 1904.
1: Άσε με το υπολογίζω, λοιπόν, και πε.
2: Μέχρι να το υπολογίσει, πάμε μία στα Optics Poly, παιδιά, Κανάρι 7, Βαθία Βλήδο, γιατί θα δούμε τα πιο ωραία γυαλιά. Γιατί εκεί τα γυαλιά Ουράσιο μα ανακαλύπτουν και τον έρωτα. Γιατί ο έρωτα δεν είναι με την πρώτη ματιά. Τι θέλουμε να τον δούμε. Θέλουμε το βέλο του να το αντικρίσουμε και να μα χτυπήσει. Να ερωτευθούμε. Πρέπει να βλέπουμε πεντακάθαρα και να διαβάζουμε όλε τι βλακίε μα, λέει η Μαρία. Λοιπόν, Optics Poly, Κανάρι 7, Βαθία Βλήδο, και έχουμε 60% έκπτωση σε όλα τα γυαλιά μοιοπία Ουράσιο. Gucci, Armani, όλες τις επώνυμες μάρκες, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, βλακιές. Όλοι λένε τι ωραία που τα έχεις πει και πόσο θα ήθελα να είμαι αυτά που πραγματικά μας έχει στείλει. Λοιπόν, η Γεωργίτσα.
2: Ό,τι κάναμε εκτός από αυτό που κάνουμε, ωραίο ήταν.
1: Μπράβο. Η Γεωργίτσα μου έδωσε μόλις τέτοιο, έκανα τις προσθέσεις. Ακαδημαϊκός ερευνητής αρχαιολογίας.
2: Ναι, δεν θα κάνω εγώ αρχαιολογία που έχω τη γιαγιά μου χαϊ. Ναι, γιατί είναι οικογενειακό μας, αγάπη μου. Μέσα έπεσε. Και θα σου πω γιατί. Γιατί η μαμά μου και η γιαγιά μου που ήμασταν το Σαββατοκύριακο μαζί.
1: Οι μόμιες πίνανε καφέ.
2: Η γιαγιά μου λέει και το φλιτζάνι.
1: Τι λες?
2: Α, καλά, το έχει μάθει στη Σμύρνη. Λοιπόν, είχαμε τέτοια συζήτηση. Να πάμε να γίνουμε. Πώς το λέγανε, παιδιά, την ταινία?
1: Indiana Jones.
2: Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο, να γίνουμε η Indiana Jones και οι τρεις. Να γυρίσουμε νέες ταινίες, νέες περιπέτειες στον
1: Indiana. Τρίο.
2: Τώρα αυτό ήταν η τσόντα που. Είναι η τσόντα, πάει το τρίο.
1: Όχι, ρε, το τρίο. Το τρίο στο
2: τρίο. Το τρίο αρχαίο.
1: Το τι αρχαίο, ό,τι θέλει.
2: Λοιπόν, πάντως μέσα έπεσε. Μ' αρέσει πάρα πολύ ένα σκαφί. Γενικά, ρε παιδί μου, μου αρέσει να βγάζω πράγματα που είναι κρυμμένα από μέσα, να τα βγάζω προς τα έξω.
1: Γιατί λέει αναζήτηση της αλήθειας, μελέτη της ιστορίας.
2: Μπράβο!
1: Συγγραφή επιστημονικών μελετών.
2: Μπράβο!
1: Αν θέλεις και εσύ να μάθεις ακριβώς το επάγγελμα που πρέπει να κάνεις σύμφωνα με την ημερομηνία γεννήσεώς σου, αλλά θέλω συγκεκριμένα να μου πεις ημερομηνία, μήνα και συγκεκριμένα το έτος. Θα σου πω ακριβώς τι πρέπει να γίνεις.
2: Έπεσε μέσα και εγώ μου αρέσει να ανακαλύπτω πράγματα συνέχεια, κάθε λίγο και λίγο. Δηλαδή σε όλους τους άντρες μ' αρέσει να τους βγάλω την ψυχή από.
1: Δηλαδή είπαμε αρχαιολόγος, όχι ψυχολόγος.
2: Ναι, να ανοίξει παντελόνι, να βγει η ψυχή, να.
1: Ρε, εσύ Γεωργίτσα σήμερα, τι έχετε πάθει.
2: Να δούμε τι θα ανακαλύψουμε πάλι.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
0: Wake up. Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
5: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
5: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
5: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
5: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
7: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks, όλα στο λεπτό.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, τα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Γιώργο και Μαρία.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
11: Σοκαφέ Morning Show.
8: Μόνο αυτό.
11: Σοκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και γρήγορα να σας ενημερώσω πως στην πινσαρία του Αλιμπινίση θα βρεις τα καλύτερα πενιρλί, ό,τι και αν έχεις φανταστεί. Πενιρλί special, Γιώργο. Πενιρλί καρμπονάρα. Πενιρλί πικάντε με φρέσκια σάλτσα ντομάτα, σάλτσα καυτερής πιπεριάς, εγώ αυτό θέλω, γκούντα μοτσαρέλα πεπερώνι, σουτζούκι και ντοματίνια. Και αν θέλεις να το συνδυάσεις με κάποια σαλάτα, με κάποια πίνσα ή ακόμα με σιμαρικά, ο Αλιμπινίσης τα έχει όλα στην πόρτα σου, σε έχει κανονισμένο. Θέλεις να φτιάξεις για την οικογένειά σου τα καλύτερα ζυμαρικά, δεν χρειάζεται να ασχοληθείς καθόλου. Παίρνεις τηλέφωνο τώρα στο 22 210 25 20, έχεις τα καλύτερα ζυμαρικά, έχεις πενιρλί, έχεις υπέροχες πίτσες, όλα δίπλα στην πόρτα σου.
0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
2: 2-10-300-104-8. Ελάτε παιδιά, έχουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι. Έχουμε 5 ερωτησούλες, ένα γράμμα από την αλφάβητο, που ψάχνουν απάντηση από το συγκεκριμένο γράμμα. Αυτές οι ερωτήσεις μοναδικές ή ανεπανάλητες, γραμμένες στο χέρι.
1: Χειρόγραφο, το έχει φτύσει.
2: Όλες φτιάχνονται καθημερινά μόνο για εσάς. Λοιπόν, πρέπει να βρείτε τις συγκεκριμένες λέξεις, τις συγκεκριμένες απαντήσεις μάλλον, σε ερωτήσεις που σας κάνω εγώ με ένα γράμμα από την αλφάβητο. Όπως θα κάνει η Μαρία και θα σας εξηγήσει το παιχνίδι πώς παίζετε, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια αυτό. Λοιπόν, Μαρία μου, σήμερα θα παίξεις με το γράμμα μη.
1: Μη, σαν το όνομά μου.
2: Μπράβο, όπως λέμε, Μαρία. Έχεις 20 δευτερόλεπτα χρόνο να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα μη σε ερωτήσεις που θα σου κάνω. Ναι. Okay. Ο χρόνος ξεκινάει μετά το τέλος της πρώτης ερώτησης. Ένα επάγγελμα που ανάβει τις γυναίκες.
1: Μαραγκός.
2: Σου αρέσει να βάζεις εκεί τα δάχτυλά σου.
1: Μασχάλι.
2: Αρέσει σε έναν ειδονοβλεψία.
1: Το μαγιό μου.
2: Σημείο του σώματος που ξυρίζει μια γυναίκα.
1: Μασχάλι.
2: Λευκό παχύρευστο υγρό που σου αρέσει να το τρως.
1: Έλα ρε Γιώργο, μαρέγκα.
2: Μαρέγκα μου μέσα. 2-10-300-104-8. Μαϊονέζα. Ναι, η Βασιλική το ήξερε. 2-10-300-104-8. Για δήλωση συμμετοχή. Ποιος είναι έτοιμος να παίξει με το ρο, το ταφ, το σίγμα ή το χ?
1: Μου βάζεις δύσκολα, ρε Γιώργο, όπως λέει η Νατάσα.
2: Ωραία, αύριο θα σε αφήσω να διαλέξεις. 2-10-300-104-8.
0: Γιώργος και Μαρία.
3: Good morning,
4: everyone.
0: Wake up. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: αγαπημένο, πολύ αγαπημένο παιχνίδι. 2-10-300-1048 δηλώνει συμμετοχή, γιατί έχουμε 5 ερωτήσεις, 1 γράμμα από την αλφάβητο και 20 δευτερόλεπτα. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή αρχή, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλά να μας πάει ο μήνας και να κερδίσεις. Λοιπόν, άκου, για μια που είναι πρώτη του μήνα, θα σε αφήσω να διαλέξεις γράμμα. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχω το Χ, το Σ, το Τ και το Ρ. Το TAF. Λοιπόν, έχεις, Κατερίνα μου, 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα TAF. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν τα σούπερ μάρκετ.
1: Τυρί.
0: Είδος χορού.
1: Ταγκό.
0: Όλη μια μέρα θα μπούμε εκεί.
1: Το TAF.
0: Εκεί βάζεις τα γεμιστά.
1: Τα ψή.
0: Ένα εργαλείο.
1: Τρυπάνι.
0: Και σου μείνανε και 2 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, Γιώργο, καμιά φωνή δεν μου έκανε σώμα.
0: Έτυχε, διάλεξες το TAF. Πάρε αύριο πάλι δήλωση συμμετοχή. Καλημέρα, καλημέρα. Άμα θέλετε πονηρές, θα τις κάνω όλες πονηρές.
2: Άσε μας, ρε Γιώργο.
0: Αντρέα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, δηλαδή τώρα άμα χάσω, ναι, θα πάρω μπλε κουβά, σωστά?
0: Θα πάρεις και πράσινο, ό,τι χρώμα θες, εγώ δεν δίνω κουβάδες.
3: Ό,τι δεν λέω. Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, Αντρέα, λοιπόν, έχεις το σίγμα, το ρο και το χ. Ποιο θες να παίξεις?
3: Τα δύσκολα, χ.
0: Το χ, θεωρείς δύσκολο το χ, ε?
3: Είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο. 20 δευτερόλεπτα για εσένα και θέλω να μου πεις, σου αρέσουν στον έρωτα?
3: Χημεία.
0: Αποκαλούν έναν μεγάλο σε ηλικία.
3: Χείρο.
0: Την βάζεις στο στόμα σου για να μαζέψεις τα υγρά.
3: Χαρτοπετσέτα.
0: Ένα μαύρο πουλί.
3: Όχι. Καλά. Τώρα μέχρι.
0: Χαρταέτος.
3: Χαρταέτος.
0: Δεν πειράζει, ρε Αντρέα.
3: Χαρταέτος. Όχι, όχι, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν.
3: Υπάρχει πολύ αποχή. Υπάρχει πολύ αποχή.
0: Ένα το χελιδόνι.
2: Χίνα.
3: Χελιδόνι. Ναι, ρε παιδιά.
0: Δεν πειράζει. Αντρέα μου, ξαναδηλώνει συμμετοχή στο 2-10-300-1048.
4: Γιώργος και Μαρία.

0: Και ξέρετε που αλλού είναι τέλεια?
1: Πού?
0: Στο τρελό περίπτερο. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, δίπλα στην πιάτσα των ταξί, αλλά και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Γιατί εκεί δεν είναι ένα απλό περίπτερο, είναι το στέκι μας. Είναι το μέρος που θα πάμε και θα βρούμε τα πάντα, ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, 24 ώρες, 24 ώρο. Λοιπόν, μπορείς να βρεις φορτιστή, τσίχλες, νερό, καφέδες, αναπτήρες, πάγο, αντιλιακό, χαρτομάντιλα, δωράκια της τελευταίας στιγμής. Όλα μπορεί να τα βρεις στο τρελό περίπτερο. Θέλεις τα πιο βάρα προϊόντα, ποτά, αναψυκτικά, ενεργειακά, θέλεις είδη προσωπικής φροντίδας, θέλεις δώρα, τι θέλεις? Ό,τι θέλεις το έχουμε. Και αν δεν το έχουμε, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν το έχουμε,
1: θα το φέρουμε.
0: Θα το φέρουμε για εσένα. Μόνο στο τρελό περίπτερο, στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, δίπλα στην πιάτσα των ταξί, αλλά και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης.
1: Η μερούλα σήμερα, παιδιά, δεν είναι καλή. Έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε εκνευρισμό, 1η του Σεπτέμβρη, έχουμε μια αίσθηση ότι κάποιος μας βάζει φρένο στα σχέδιά μας. Πιο πιεσμένο θα είναι σήμερα. Κρύε, καρκίνε, λιονταράκια και σκορπιέ. Κρύε, έχεις διάθεση να τα κάνεις όλα γρήγορα, αλλά σήμερα θα συναντήσεις κάποιες καθυστερήσεις. Μην πιέζεις καταστάσεις, γιατί η υπομονή θα σε βοηθήσει περισσότερο από την ένταση. Η μέρα σου 1-6. Ταύρε, η σελήνη στο ζώδιο σου σε βοηθά να νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά και να πατήσεις πιο σταθερά. Μια οικονομική ή επαγγελματική υπόθεση μπορεί να αρχίσει να παίρνει την κατεύθυνση που θέλεις. Η μέρα σου 1-8. Δίδυμε, η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί και μπορείς σήμερα να πείσεις πιο εύκολα τους άλλους για μια ιδέα σου. Η μέρα σου 1-8. Καρκίνε, μπορεί να νιώσεις ότι κάποιος στη δουλειά ή στο σπίτι σου βάζει εμπόδια και δεν σε αφήνει να κινηθείς όπως θέλεις. Μην το πάρεις προσωπικά και μην ανοίξεις καυγάδες. Η μέρα σου 1-6. Λιονταράκια μου, η μέρα μπορεί να ξεκινήσει λίγο βαριά, όμως υπάρχουν ευκαιρίες να ξαναβρούμε το ρυθμό μας μέσα από τη δουλειά. Η μέρα μας 1-7. Παρθένε, είναι καλή μέρα για να οργανώσουμε εκκρεμότητες και να βάλεις σε σειρά πράγματα που είχαν αρχίσει να σε κουράζουν. Μία πρακτική απόφαση σήμερα μπορεί να σου γλιτώσει χρόνο. Η μέρα σου 1-8. Ζυγέ, οι σχέσεις και οι συνεργασίες μπορούν να προχωρήσουν αρκεί να μιλήσεις καθαρά και χωρίς υπεκφυγές. Ένα άτομο που βρίσκεται κοντά σου μπορεί να χρειάζεται περισσότερη στήριξη από όσο δείχνει. Η μέρα σου 1-7. Σκορπιέ, η σελήνη απέναντί σου μπορεί να σε κάνει πιο ευαισθητούλη στις αντιδράσεις των άλλων και να μεγαλώνει μέσα σου μικρές εντάσεις. Η μέρα σου 1-6.
0: Είμαι ευαισθητούλης.
1: Το οξότι, η μέρα σε βοηθά να προχωρήσεις ένα σχέδιο που χρειάζεται πρακτική σκέψη και όχι μόνο ενθουσιασμό. Η μέρα σου 1-8. Εγώ καιρε, είσαι από τους πιο ευνοημένους σήμερα, καθώς η υγιεινή ενέργεια της ημέρας ταιριάζει πολύ στον τρόπο που λειτουργείς. Ένα επαγγελματικό ή οικονομικό θέμα μπορεί να αρχίσει να σταθεροποιείται. Η μέρα σου 1-8. Υδροχόε, μια υποχρέωση μπορεί να σου χαλάσει λίγο το πρόγραμμα, όμως δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να διαχειριστείς. Μείνε συγκεντρωμένος, η μέρα σου 1-7. Και ψαράκια, μετά την ένταση των προηγούμενων ημερών, σήμερα μπορείς να βρεις περισσότερη ηρεμία και πρακτική διάθεση. Μια συζήτηση για χρήματα ή δουλειά μπορεί να σου δώσει μια λύση που μέχρι τώρα δεν είχες σκεφτεί. Η μέρα σου 1-9.
2: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο.

0: διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
1: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
0: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
2: Όταν λες εργαλεία.
3: Όταν λες υλικά.
2: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
3: Λες The Deuces. Makita, Skill, Oleo Mac, Fiskars.
2: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
3: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
2: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
0: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία.

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: ξύπνημα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινής είσαι.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
3: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
4: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
5: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
4: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ιαμβός, Plan B.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Είναι μια γιαγιά και πάει στο δωμάτιο της εγγονής και τη βλέπει γυμνή. Η γιαγιά έχει πάθει ένα σοκ. Γιατί κοριτσάκι μου, γιατί είσαι κοριτσάκι μου γυμνό. Θα πουτιάσεις κοριτσάκι μου, λέει η γιαγιά. Αχ γιαγιά, της λέει. Αχ γιαγιά, αχ γιαγιά. Φορά τα ρούχα του έρωτα, λέει η εγγονή. Αχ γιαγιά. Κλείνει την πόρτα γιαγιά και φεύγει. Το άλλο βράδυ η γιαγιά στην κρεβατοκάμαρα γυμνή τελείω. Τσιτσι η γιαγιά. Μπαίνει μέσα ο παππούς και της λέει. Γιατί Μαρή είσαι γυμνή, Μαρή, τι έγινε. Δεν είμαι γυμνή, αγόρι μου, που λέει. Φοράω τα ρούχα του έρωτα, λέει η γιαγιά. Δεν μπορούσα να τη σιδερώσει λίγο.
0: Ναι. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
8: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
10: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
11: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
10: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
11: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
12: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
10: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
14: Μαρία,
10: τι είπες?
14: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
8: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
14: Τι είπε το παιδί? Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
15: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
16: Δεν είμαι κακό.

0: και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
0: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

μπροστά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να σου κάνω ένα τεστάκι να δούμε ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου σου λειτουργεί.
2: Κανένα, και σίγουρα. Μαζί μου το έχεις χάσει.
1: Και έχει να κάνει λίγο με τα μαθηματικά. Λοιπόν, είσαι σε ένα τραμ.
2: Ναι.
1: Μέσα στο τραμ
2: ναι.
1: υπάρχουν 40 άτομα.
2: 40.
1: Στην πρώτη στάση το τραμ.
2: Πρώτη στάση.
1: Κατεβαίνουν 4.
2: Κατεβαίνουν 4.
1: Και ανεβαίνουν 2.
2: Ναι.
1: Στην επόμενη στάση.
2: Γιατί να μην πάρω το κουβιτεράκι τώρα.
1: Ωραία, πάρε κουβιτεράκι. Κατεβαίνουν 5, ανεβαίνει 1. Στην επόμενη στάση.
2: Ναι.
1: Από το τραμ κατεβαίνουν 14 και δεν ανεβαίνει κανένας.
2: Ναι.
1: Στην επόμενη στάση δεν κατεβαίνει κανένας και ανεβαίνουν 25.
2: Ωραία, στην 25. Ναι.
1: Στην επόμενη στάση του τραμ
2: ναι.
1: κατεβαίνουν 12, ανεβαίνουν 2.
2: 2.
1: Στην επόμενη στάση κατεβαίνουν 11,
2: ναι.
1: ανεβαίνουν 2.
2: Ναι.
1: Πόσες στάσεις έκανε το τραμ?
2: Δεν ξέρω ρε Γιώργο, δεν ξέρω, τα χάσα όλα, όλα λάθος είναι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
4: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλεμπινίση?
4: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, τα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Τα φας?
3: Όχι.
4: Τα φας?
3: Ναι.
4: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
7: Όταν λες εργαλεία.
8: Όταν λες υλικά.
7: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
8: Λες The Deuces. Makita, Skill, Oleo Mac, Fiskars.
7: Κόλλες Kerakoil, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
8: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
7: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
9: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί ο Λιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
10: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και η Μαρία μια μέρα που λέτε καλά μου παιδιά, είναι μαζί με μια φίλη της και συζητάνε. Και που συζητάνε λέει ρε σημαράκι, λέει η φίλη της, ρε σημαράκι, πού πάει το φως όταν το σβήνεις? Πολύ Μαρία, ξέρω κορεσούλα, κάπου κρύβεται μάλλον, λέει. Ναι, αλλά πού κρύβεται ρε Μαρία, λέει μια στην άλλη. Δεν ξέρω ρε, άσε με λέει η Μαρία να πάω σπίτι να το σκεφτώ και θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω. Φεύγει λοιπόν το μαράκι, πάει σπίτι. Να σου μετά από μια ωρίτσα χτυπάει το τηλέφωνο. Έλα, φιλενάδα, εγώ.
2: Βρήκα,
1: πού πάει το φως όταν το σβήνουμε. Έρχομαι από εκεί και θα σου πω. Να σου περνάει λίγη ώρα, τσουπ, φτάνει η Μαρία στη φίλη της τη Σούλα. Έλα. Κλείσε όλα τα φώτα, κλείσε τα φώτα. Η Σούλα κλείνει τα φώτα όλα του σπιτιού. Ωραία, λέει, και τώρα άνοιξε σιγά-σιγά την πόρτα του ψυγείου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσεις.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
8: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Συνώνυμο για τη λέξη βασανιστήριο με 5 γράμματα.
2: Με 5 γράμματα.
1: Ναι.
2: Που να δεν ξέρω.
1: Πάει από το μυαλό σου.
2: Γιλοτίνα. Όχι, πολλά είναι αυτά.
1: Συνώνυμο για τη λέξη βασανιστήριο με 5 γράμματα.
2: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο.
1: Άσο, το βρήκα, το βρήκα.
2: Τι.
1: Γάμος.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Δεν καταλαβαίνω κάτι, ρε παιδιά.
2: Τι?
1: Γιατί όταν μια γυναίκα, ρε παιδί μου, μένει έγκυος, πάνε όλοι.
2: Και ρωτάει εμένα.
1: Μένει έγκυος. Γιατί και εσύ μπορεί να το έχει κάνει. Και πάνε όλοι και χαϊδεύουν την κυλίτσα της και της λένε να σου ζήσει, συγχαρητήρια κτλ. Ναι. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Δεν έχει πάει κανένα στον άντρα να του χαϊδέψει τα καλαμπαλίκια και να του πει μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Εμείς δεν δουλέψαμε γι' αυτό.
2: Μα μωρή Γιώργος, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Φόνακ και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Αρκέρ. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
7: Οι σχολαρχαίοι μου προγονεί έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκης.
10: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
11: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
10: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
11: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
10: 60%? Πολύ καλό αυτό.
11: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
10: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
11: Optics Poly.
10: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
12: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
13: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
14: Ακαδημίες ΑΓΕΓ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι η μουσική. Μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε, παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι πιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι στον ύπνο, βλέπει πιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξει Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
4: Ναι. Παρασκευή.
1: Ναι ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όλα!

πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210 2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
8: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
7: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ιαμβός, Plan B.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.
2: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι η Μαρία που λέτε καλά μου παιδιά. Είναι η Μαρία και γυρνάει από το σχολείο και πάει στη μαμά. Μαμά, να σου εξομολογηθώ κάτι, ρε Μανούλα, λέει τώρα η Μαρία στη μαμά της. Σήμερα, ρε Μανούλα, πήγαμε το Θανασάκη στις τουαλέτες και μου έδειξε το πουλάκι του, ρε μαμά.
2: Εγώ.
1: Καλά λέει η μαμά, το καταπίνει όσο μπορεί. Και λέει το μαράκι στη μαμά. Ρε μαμά, όμως το πουλάκι του Θανάση είναι σαν φιστίκι. Τι λέει η μαμά, τόσο μικρό? Όχι, τόσο αλμυρό.
2: Έλα ρε εσύ Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
6: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
5: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
6: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
5: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
6: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
5: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210 87082.
6: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
9: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, το Μουντιάλ είναι το δεύτερο πράγμα που αρχίζει από μουν και τρελαίνει τους άντρες.
2: Ναι.
1: Ποιο είναι το πρώτο?
2: Το Euroleague.
1: Από μουν μωρή ξεκινάει. Και το Champions League.
2: Σταμάτα ρε Γιώργο, με κοροϊδεύεις, δεν αντέχω άλλο.
1: Εγώ φταίω, δύο φορές το είπα. Τι ξεκινάει από μουν η Euroleague?
2: Είμαι δεν σε παρακαλώ, παρετηθώ σήμερα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Συλλόγο?
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
1: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
3: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρυκοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
1: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
9: Όταν λες εργαλεία.
10: Όταν λες υλικά.
9: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
10: Λες δε δούσεις. Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
9: Κόλλες Κερακόιλ, είτε 30 και είτε 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
10: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
9: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
11: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη χρόνη Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
9: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
10: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
9: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
10: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
9: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
10: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
9: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
10: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
11: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα,
11: οι αγώνες,
12: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
13: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
16: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
17: Μέρες Αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
16: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ιαμβός, Plan B.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
18: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
19: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
18: Στην τράπεζα πήγες?
19: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
18: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
19: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
18: Και αυτή σου μύρισε?
19: Αυτή κι αν μου μύρισε.
18: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
19: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
18: Στον Αλεμπινίση.
19: Ναι, όχι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
18: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινής σε χάνω.
19: Εντάξει, θα φας τώρα.
18: Όχι.
19: Θα φας.
18: Όχι.
19: Θα φας.
18: Ναι.
19: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
18: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
19: Και ακριβώς απέναντι.
18: Και λίγο διαγώνια.
19: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
19: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
18: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
19: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα πας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Παιδιά, υπάρχει ένα χωριό εκεί έξω στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κοντά στην Τρίπολη. Τι γίνεται σε αυτό το χωριό? Τι γινότανε σε αυτό το χωριό?
2: Τι γινότανε?
1: Που θα θέλουν να πάνε όλοι οι άντρες. Το ονομάζουν το αμαρτωλό χωριό.
2: Δεν έχει ούτε μία γυναίκα.
1: Και γιατί είναι αμαρτωλό?
2: Μπορεί να την είδανε αρχαίοι.
1: Το αμαρτωλό χωριό της Ελλάδας, όπου οι άντρες ζούνε.
2: Ναι.
1: Μαζί με την σύζυγό τους,
2: ναι,
1: αλλά και την ερωμένη.
2: Ποιο είναι αυτό? Όνομα του χωριού, να πάρουμε έναν κάτοικο τηλέφωνο. Τώρα θα
1: να βρούμε έναν κάτοικο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο χωριό, χώρα Αρκαδίας ονομάζεται. Χορτινίας για την ακρίβεια. Γράψε. Σε αυτό το χωριό οι άντρες επιτρέπεται να έχουν και τη σύζυγό τους, αλλά και την ερωμένη τους.
2: Δεν μου αρέσει αυτό το χωριό.
1: Και δεν είπα για εσένα, είπα για εμάς.
2: Πολύ πρόβλημα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, μαζί είναι. Το μόνο που σκέφτομαι είναι εδώ δεν τα βγάζουμε πέρα με μία.
2: Φαντάσου λίγο δύο. Γιώργο μου, εσύ άμα το κάνεις αυτό το δικό σου σπίτι, πώς θα το είχες στο μυαλό σου?
1: Τέλεια. Θα το είχα καταπληκτικά. Και να σου πω και κάτι.
2: Ναι.
1: Να το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
2: Θα υπήρχε conflict, μαλώματα μεταξύ γυναίκας και ερωμένη.
1: Όχι, ίσα που θα έκανες κόμμα με την ερωμένη και θα σκίζατε τον άντρα δύο φορές. Αυτό δεν συμφέρει εμάς βέβαια. Να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Για να δεις πόσο ωραίο είναι και ότι στο μυαλό σας κολλάτε σε διάφορα πράγματα ταμπού.
2: Ταμπού!
1: Ταμπού, αγάπη μου. Ταμπού.
2: Σπάζω τώρα το κεφάλι.
1: Και θα σου πω γιατί. Γιατί σκέψω ότι θα έχεις βοήθεια στο σπίτι. Δεν θα κάνεις όλα μόνη σου, δεν θα γκρίνιαζες όλη την ώρα.
2: Καλά, θα μου πάρεις να με βοηθάει.
1: Την έφερα. Έφερα να σε βοηθήσει στις δουλειές που δεν κάνεις εσύ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
3: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
4: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα!
5: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
4: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
6: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές ντουλάπες και ιματιοθήκες.
6: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
7: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
8: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένας εμένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν θέλω να με βλετάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλό φθινόπωρο! Εσύ γιατί δεν ακούγεσαι? Γιατί δεν ακούγεται ο Ανδρέας, ρε παιδιά, το τεχνικό τμήμα που είναι?
2: Ρε που κάνω σαμποτάζ!
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε? Αχ, τι ωραία που τα λέω μόνη μου σήμερα. Καλό φθινόπωρο, καλησπέρα. Ευτυχώς που δεν είναι Δευτέρα, να πω, ναι. Και καλή εβδομάδα, να τα πω όλα δηλαδή μαζί, ναι. Καλό φθινόπωρο και καλό μήνα,
2: καλό
0: παιδιά,
2: μήνα.
0: 1η Σεπτέμβρη σήμερα. Ο Ανδρέας συνεχίζει να μην ακούγεται. Ακούει κανένας, ακούει την εκπομπή εκεί έξω? Μπα, δεν μας ακούει, ούτε μεταξύ μας δεν μας ακούνε. Δεν βαριέσαι, Ανδρέα, κάνε ένα κουράγιο να τα πω λίγο στον κόσμο.
2: Τι να κάνω?
0: Και επανέρχεσαι σε λίγο, μη σταμάτα τώρα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι κάνετε ρε παιδιά, πού είστε εσείς? Πώς ξεκίνησε η μέρα σας, ποιος σας έκανε ποδαρικό έτσι για καλό μήνα?
2: Ελένη, πες και για μένα.
0: Ναι, ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος, μην κοιτάτε που δεν ακούγεται. Είναι εδώ στην παρέα μας σήμερα, στο Καπογεύματα, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 5 μέχρι τις 8. Εδώ τα λέμε καθημερινά και έχουμε και όλους εσάς στην παρέα μας. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Και σε λίγο, μόλις βρείτε τη λαλιά του και ο φίλος μας ο Ανδρέας, θα συνεχίσουμε αυτή την ωραία εκπομπή. Άντε πάμε.

0: Μπορείς να μιλήσεις τώρα.
1: Ναι, ναι, μπορώ τώρα.
0: Έλα ρε, μιλάς. Ναι. Έλα ρε, παιδιά, γιατί το φτιάξατε. Είπα σήμερα να, έτσι, να είμαι μόνη μου. Όχι, εντάξει. Έλα, μωρέ, πλάκα κάνω.
1: Δεν σ' αρέσει, πονούλα μου.
0: Μπορώ εγώ. Κοίταξε, η αλήθεια είναι τώρα καραμουζίζει λίγο. Αλλά.
1: Αχ, δεν την αντέχω σήμερα.
0: Έλα μωρέ, αφού ξέρεις ότι με τον καλό λόγο είμαι. Λοιπόν, παιδιά, να καλωσορίσουμε εδώ στα σοκαπογεύματα το νέο μας στέκι, που είναι στο Βασιλικό και είναι το coffee shop. Από εκεί όπου θα περάσετε για το καφεδάκι σας και τελικά θα καθίσετε και για κάτι ακόμα, γιατί έχει απ' όλα. Σφολιάτες, μπαγκέτες, σαλάτες, φυσικούς χυμούς, κρέπες, pancakes. Αχ, Παναγία μου. Και πολλές επιλογές για κάθε ώρα. Coffee shop στο Βασιλικό, και επειδή εμείς όλα τα καλά τα μοιραζόμαστε, το ξέρετε αυτό, από σήμερα το κάνουμε και δικό σας στέκι. Delivery από Δευτέρα έως Κυριακή από τις 7 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό. Καλωσορίζουμε το coffee shop εδώ στα σοκαπογεύματα.
1: Κανόνισε να μην πάρεις κανένα καφέ.
0: Τώρα ναι, είδες, ρε παιδί μου, είδες που ήθελες καφέ χθες το απόγευμα.
1: Ναι, ρε,
0: για πότε το άκουσαν οι άνθρωποι που έχουν και delivery και σου λέει ήθελε ο Ανδρέας, σου λέει καφέ.
1: Αμέσως.
0: Εμείς θα του πάμε. Ορίστε, κατάλαβες, εμφανίστηκαν. Λοιπόν, σήμερα 1η Σεπτέμβρη γιορτάζουν 40 γυναικεία ονόματα.
1: Ρε εσύ, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, δεν μπορούσα να τα πεις πριν, τα έλεγα μόνη μου.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, τώρα το θυμήθηκα.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν, καλό μήνα το είπαμε, και γιορτάζουν και 40 γυναικεία ονόματα. Οι 40 οι Παρθένες γιορτάζουν σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα είναι το 40 Παρθένων.
1: Έλα ρε.
0: Αδαμαντίνη, Καλλιρόη γιορτάζει. Δεν θα τη πω και τη 40.
1: Oh,
0: αλλά είναι ωραία ονόματα τα περισσότερα. Σαπφό, Κλεοπάτρα, Αφροδίτη γιορτάζει η φίλη μου η Αθηνά. Τη εύχομαι ολόψυχα.
1: Παρθένα και αυτή.
0: Τη εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά. Γιορτάζει η Μελπομένη, η Ελπινίκη.
1: Όλες Παρθένες.
0: Όλες, όλες. Αχ, ένα ωραίο όνομα που το είδα. Ποιο ήταν να δει από τα 40? Η Διόνη.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Βέβαια υπάρχει και κάτι σε Χάιδο, Λάμπρο, Μόσχο.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν ξέρω αν θα τα θέλω. Αλλά όλα τα υπόλοιπα ακριβή. Ακριβή φούρλι. Ωραίο δεν ακούγεται.
1: Πολύ ωραία. Ακριβή. Παρθένα και αυτή. Τι όλε Παρθένε είναι.
0: Παιδί μου, αφού είπαμε, ήταν το 40 Παρθένε.
1: Τιχουάνα την Παρθένα,
0: χρόνια πολλά σε όλα τα κορίτσια. Μόνο γυναίκε γιορτάζουν σήμερα που έχουν την τιμητική του. Τώρα σε γενέθλιο είμαστε στου Παρθένου επίση.
1: Ανέρεση το πω, δεν θα σου πω.
0: Χαμό
1: γενετά.
0: Και έχει γενέθλια σήμερα η Ζεντάγια.
1: Η Ζεντάγια, τι λες, ρε.
0: Γεννημένη το 1996 και τη ευχόμαστε να τα εκατοστήσει. Είναι ένα πανέμορφο κορίτσι.
1: Ναι, δυστυχώς τα έχει με τον Ντόμ.
0: Δυστυχώς. Για σένα. Για μας μια χαρά. Πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Λίγο κοντούτσκος
1: ο Ντόμ.
0: Ο Ντόμ σε σχέση με τη Ζεντάγια. Αλλά εντάξει. Με ένα δίπαντο εκεί πέρα που είναι και τη Ζεντάγια.
1: Τι λες, μα στο κρεβάτι ολίσα είμαστε. Πα καλά.
0: Ήμουν σίγουρα θα πει κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν είπε χρόνια πολλά εσύ τώρα σε κάποιο δικό σου πρόσωπο.
1: Ναι, τώρα τι θες να το. Θες να το σχολιάσω. Ωραία.
0: Μου το είπες πριν βγούμε στον αέρα, δεν θα μου.
1: Ωραία, χρόνια πολλά. Γιορτάζει η πεθερά μου σήμερα.
0: Ωραία,
1: γενέθλια.
0: Γενέθλια.
1: Ναι, γενέθλια. Όχι, γιορτή. Γίνεται. Πόσο. 50. Πόσο γίνεται, δεν θυμάμαι.
0: 50 κάτι.
1: Πες 60 εσύ.
0: Τώρα σε αγάπησε πολύ, νομίζω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τριτούλα. Τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Οπότε βεβαίως, γρήγορα στο Unicorn, Κριεζόντου 41 στη Χαλκίδα, διότι τα παιδιά μας μέχρι τέλος της εβδομάδας έχουν μπαζάρ τιμών. Μέχρι 5 Σεπτεμβρίου. Μέχρι αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όλες οι πιτζάμες μείον 50%, όλα τα μαγιό μείον 50%. Αξίζει πραγματικά, ακόμα και αν πείτε ότι σταματήσατε τα μπάνια, που ποιος σταμάτησε τα μπάνια.
1: Ούτε
0: τώρα,
1: καν. Χαμός γίνεται.
0: Με τέτοιο καύσωνα έξω. Αλλά ακόμα και αν πείτε ότι τα σταματήσατε, πραγματικά αξίζει με τέτοιες μαγιουδάρες να τα πάρετε από φέτος και να τα βάλετε του χρόνου.
1: Καλά, ναι.
0: Πραγματικά σας μιλάω. Φοβερά μαγιό, εκπληκτικά μαγιό στο Unicorn. Μέχρι 5 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, μπαζάρ τιμών. Unicorn, Κριεζόντου 41 στη Χαλκίδα.
1: Και μετά το μπάνιο που λες, μας ανοίγει όρεξη. Οπότε σήμερα το βράδυ θα πάμε στο σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Θα πάμε να πάρουμε εκεί ποικιλίες με το μέτρο. Επίσης έχει εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες, παγωμένες μπίτσες γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Μη σου πω, θα πω στον πεθερά μου σήμερα να πάει εκεί.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα της έρθει και οικονομικά.
1: Εννοείται.
0: Αυτό.
1: Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
0: Σε άλλα νέα, τώρα τι έχουμε εδώ για να δούμε με τι θα ασχοληθούμε.
1: Για
0: με
1: πέ.
0: Την κόρη της Μπριζίτ Μακρόν.
1: Α, ναι.
0: Το διάβασες.
1: Όχι, τι έπαθε.
0: Η κόρη της είναι 42.
1: 42.
0: Έτσι, κατάλαβες ποια είναι η Μπριζίτ Μακρόν. Είναι η γυναίκα του Γάλλου Προέδρου,
1: ναι,
0: η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη του. Μπλα μπλα μπλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η κόρη της,
1: ναι,
0: αποκάλυψε ότι έχει σχέση με φοιτητή 20 χρόνια μικρότερο.
1: 20
0: δηλαδή,
1: χρόνια.
0: Αυτή είναι 42 η κόρη και,
1: 22.
0: Τα έχει, λέει, με έναν 22 ετών.
1: Μια χαρά είναι, δεν κατάλαβα.
0: Εγώ σε μένα το λες, μπράβο, γιατί σου λέει η μάνα μου, γιατί να το κάνω, εγώ γιατί να μην το κάνω.
1: Ναι, αίρεση, δεν κατάλαβα.
0: Κατάλαβες. Παιδιά, με τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια. Έχει γίνει κάτι.
1: Τι έπαθε ο Κωνσταντέλιας.
0: Έχει πάρει μυρωδιά. Κάτι, λέει, ανέφερε ο πρωθυπουργός μας για τον Κωνσταντέλια και αυτό την επόμενη μέρα, λέει, έπαθε ρήξη χιαστού, όπως το λένε,
1: ναι,
0: και θα μείνει, λέει, 6 μήνες εκτός γηπέδων.
1: Κάτι διάβασα, αλλά δεν κατάλαβα για ποιον το είπε.
0: Ναι, για έναν ποδοσφαιριστή το είπε. Το θέμα είναι τι είπε. Ναι, αυτό δεν το ξέρω κι εγώ. Έχω χάσει επεισόδια.
1: Το σακατέψε τον άνθρωπο.
0: Έλα, ρε παιδιά.
1: Ρε, εσύ τι θέλει και μιλά.
0: Ρε παιδιά, μην τον λέτε γκαντέμι. Εγώ τον λυπάμαι όταν τον λέτε γκαντέμι.
1: Μπράβο, δεν έχει ανθρώπους από πίσω να του λένε να μην στέλνει ευχές.
0: Έλα, μωρέ. Εγώ το έλα, είναι γλυκούλη. Σταματήστε. Εγώ τον ήθελα για φίλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αρκεί να μην έλεγε για μένα κάτι.
1: Κατάλαβα, έχει πολλού εχθρού εσύ γι' αυτό.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Γυναίκα έδιρε το σύζυγό της γιατί τον είδε σε φωτογραφία με αγκαλιά με μία άλλη.
0: Α?
3: Τον εσάπισε στο ξύλο.
0: Καλά τον
3: έκανε. Τον έκανε μαύρο στο ξύλο.
0: Ναι.
3: Μετά κατάλαβε ότι ήταν ίδια με φίλτρα.
0: Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Σοκ FM 104,8.
6: Αλιμπινίσις.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210 2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
0: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
1: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
0: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμης στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
1: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
0: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
0: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
1: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
6: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
9: Παρακαλώ.
10: Μαρία.
9: Έλα.
10: Να σου κάνω μια ερώτηση.
9: Παρακαλώ.
10: Έλα Μαρία.
9: Ναι.
10: Να σου κάνω μια ερώτηση.
9: Παρακαλώ.
10: Έλα Μαρία.
9: Ναι, έλα.
10: Να σου κάνω μια ερώτηση.
9: Όχι.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
9: Παρακαλώ.
11: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
12: απογεύματα. Καλησπέρα στη Μαρία. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όμορφα της λόγια. Καλησπέρα στην Κατερίνα που αφιερώνει στη φίλη της στην Αθηνά που γιορτάζει σήμερα. Καλησπέρα στη Σοφία από Ερέτρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφάκη. Φέτος η αλήθεια είναι ότι δεν ήρθε Ερέτρια. Πρέπει να ήταν και το μοναδικό καλοκαίρι. Κάθε φορά μου αρέσει η Ερέτρια πάρα πολύ. Καλησπέρα στον Άλεξ. Πολλά πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά. Πού είστε, τι κάνετε, στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα στο 697-800-1048. Καλησπέρα και στον Κεφίρ μας.
13: Καλησπέρα, κοριτσάρα μου, τι κάνεις, άμα θες, σε πάω Ερέτρια. Θες να μεταχτούμε και να πάρουμε και το καράβι, να πάμε και απέναντι όπου θες πάμε.
12: Ωραία η Ερέτρια.
13: Έχεις πάει.
12: Μόνο μια και δυο, μωρέ και εσύ.
13: Όχι, ναι.
12: Αλλά ειδικά τα καλοκαίρια μου αρέσει πάρα πολύ η Ερέτρια.
13: Ναι, ναι, μα και εμένα μου αρέσει. Έχει πολύ
12: την ωραία την περατζάδα.
13: Αυτό, να πάμε πέρα τότε. Είναι... αυτό. Να πάρουμε και πασατέμπο.
12: Τι τα λέω τώρα με αυτόν. Θέλετε να μου. Τι τα λέω με αυτόν τώρα, Σοφία, Σοφία. Λοιπόν, για λέγε τον καιρό.
13: Θα σου πω, ωραία, λοιπόν, άκου. Σήμερα που λες Τρίτη, καλό μήνα.
12: Καλό μήνα!
13: Καλό μήνα, κοριτσάρα μου. Έχει ηλιοφάνεια και ζέστη. Γύρω στους 35 βαθμούς.
12: Ζεσταίνομαι εγώ σήμερα πάρα πολύ.
13: Έχει ζέστη. Η άνεμη είναι βόρει και μέτρη.
12: Και βόρει και μέτρη. Ναι, όταν λες μέτριος, τι είναι δηλαδή, με μια κουταλιά ζάχαρη. Τι
13: ναι,
12: είναι,
13: ναι, όχι με μία. Με μία, ναι.
12: Με μία είναι ο μέτριος.
13: Όχι, με δύο είναι ο μέτριος.
12: Τι με δύο, μωρέ. Δεν τελείωνε.
13: Ο γλυκός είναι με έξι.
12: Ποιο γλυκό είναι μέχρι, δεν φάμε καλέ. Πάστα.
13: Βρε, πα καλά.
12: Τέλο πάντων, ό,τι πει. Καλησπέρα και στον Ανδρέα μα. Πολλά, πολλά φιλιά. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε για να φάμε το ωραίο το χειροποίητο ψωμάκι από το αρτοπείο Λιάτη. Χειροποίητο ψωμί αργή ορίμανση, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Είναι και τα δύο υπέροχα, όποιο και να επιλέξετε. Γενικά θα βρείτε πολύ ωραίε ποικιλίε εκεί σε ψωμάκι. Φρέσκε φωλιάτε, κρουασάν και κουλουράκια, κριτσινάκια, σνακ και ωραίο καφεδάκι. Αρτοπείο Λιάτη, ποιτιούση 20 στη Νέα Λάμσακο.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιατί μου το κάνετε αυτό στο εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος και ανεβάζετε τέτοια πράγματα στο Instagram και πέφτει ένα σαλάκι μεσημεριάτικο? Βάλανε σήμερα πάλι μία τούρτα η οποία ήταν κατακόκκινη από πάνω και σοκολατένια από κάτω. Άστο ρε εσείς,
1: κόκκινη.
0: Κατακόκκινη.
1: Τι ήταν για επαιτειό?
0: Δεν ξέρω τώρα τι τούρτες ήταν αυτές. Δεν θέλω να τις μάθω.
1: Όχι, εντάξει, ήταν καλή.
0: Τις φάω, θέλω. Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, αυτό που είδα, το βρίσκεται και εσείς στο Instagram. Αν θέλετε, Χρυσαφόπουλος Πατησερή είναι τα παιδιά μας στο Instagram. Αν θέλετε να δείτε κι εσείς και να σας πιάσει μία λιγουρίτσα και να πάτε να πεταχτείτε γρήγορα, Αγγελή Γοβιού 47, στα ψαχνά να την πάρετε αυτή την τούρτα και να μας φέρετε και εμάς ένα κομμάτι.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία γλυκά, πολύ ωραίες παγωτάρες. Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος από το 1989.
1: Εγώ μετά θα πάω στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Παναγίτσα. Πάω να πάρω τις πραγματάκια να δω τι θα φτιάξει η γυναίκα σήμερα. Τι, έχεις ιδέα?
0: Η γυναίκα.
1: Ενέρεση.
0: Βρήκες άνθρωπο τώρα να σου πω.
1: Δεν μαγειρεύεις?
0: Όχι, μαγειρεύω. Α. Να σου πω μια ωραία έτσι
1: συνταγή. Μπράβο, να πάω να πάρω από τον Αδαμόπουλο πράγματα.
0: Να πάω να πάρεις ντοματίνια. Να πάω να την τρώω την ντομάτα.
1: Όχι.
0: Αμάνεσαι, Αντρέα.
1: Την τρώω στα γεμιστά.
0: Το ντοματίνι.
1: Όχι, την ντομάτα την τρώω. Την ντοματίνι
0: θα ψηθεί στο φούρνο.
1: Α, ωραία.
0: Θα ψηθεί το ντοματίνι. Είναι αυτή η viral συνταγή που ήταν πάρα πολύ στο TikTok. Ντοματίνια μέσα στο πυρεξάκι με φέτα στη μέση, φέτα πυρί. Θα ψηθεί αυτό και μετά θα βρίξει μακαρόνια μέσα.
1: Μπράβο, στείλουμε μετά τη συνταγή να πάω να πάρω τα πράγματα από τον Αδαμόπουλο. Επίσης θα βρούμε και φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και καθημερινές μοναδικές προσφορές.
0: Λοιπόν, σας είπα και συνταγή, βρε, τι άλλο θέλετε?
1: Τι άλλο θες?
0: Λοιπόν, πάμε στο δίλημα της ημέρας. Έλα, παιδιά, γιατί 100 χιλιάρικα είναι το έπαθλο. Και θέλω ειλικρινέστατες απαντήσεις στο σημερινό μας δίλημα. Λοιπόν, τι θα προτιμούσατε, τι θα μπορούσατε να κάνετε? Να μην πλύνετε τα δόντια σας για έναν ολόκληρο μήνα? Ή να μην κάνετε μπάνιο για έναν ολόκληρο μήνα.
1: Και παίρνετε 100 χιλιάρικα.
0: Παίρνετε 100 χιλιάρικα. Ένα μήνα όμως θα πρέπει να βρωμήσετε το σύμπαν.
1: Μπράβο αυτό. Ή να μην χαμογελάω.
0: Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, θέλω ειλικρινέστατες απαντήσεις. Έλα να παίρνει φωτιά το Viber 697-800-1048. Τι θα προτιμούσατε? Να μην πλύνετε τα δόντια σας για ένα μήνα ή να μην κάνετε μπάνιο για έναν ολόκληρο μήνα? 697-800-1048. Σωστές, έτσι, ειλικρινέστατες απαντήσεις. 100 χιλιάρικα είναι το έπαθλο, έτσι.
1: Καλό, ναι, και ζεστά, ζεστά.
0: Μα ναι, τι τώρα.

0: Λασμένα.
1: Πάμε Queen Vanilla. Ξέρετε τι μου αρέσει το Queen Vanilla? Ότι είναι από αυτά τα μέρη που δεν έχουν μόνο μία ώρα. Το πρωί για το καφεδάκι σας, μέσα στην ημέρα για το παγωτό, τη βάφλα ή το γλυκάκι σας, και το βράδυ για κοκτέιλς και χαλαρή διάθεση δίπλα στη θάλασσα. Και βέβαια πολύ σημαντικό, η ευγένεια και η εξυπηρέτηση των ανθρώπων που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Από το πρωί μέχρι το βράδυ η καρδιά της παραλίας χτυπάει εκεί, αλλά και η δική μας καρδιά χτυπάει εκεί.
2: Βεβαίως. Είδες το story μου, ε?
1: Είδα... Α, ναι!
2: Για το έκανα έτσι, λέω ότι θα το πει, θα το πει σίγουρα.
1: Ωραία, ναι. Τι γλυκό είχε πάρει, τι ήταν αυτό?
2: Πραγματικά με το που ήρθε το γλυκό, μύρισε πριν καν το αφήσει το τραπέζι.
1: Ήτανε, τι ήταν αυτό το γλυκό?
2: Ήταν σοκολατόπιτα με παγωτό, με κρέμα.
1: Ναι, έλα ρε εσύ.
2: Άστο.
1: Ωραίο φαινόταν.
2: Και πήραμε καλό ένα με καρυδόπιτα.
1: Α, μπράβο, αυτό έβλεπα. Τη καρυδόπιτα είδα εγώ.
2: Ναι.
1: Λέω και εγώ, ποιο σοκολατένιο μου λέει. Άσπρο ήταν.
2: Ήτανε δίπλα.
1: Κατάλαβε τώρα, θέλει να με συγχύσει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να σα πω τώρα τι θα επιλέγατε. 100 χιλιάρικα δίνουμε. Θα προτιμούσατε να μην πλύνετε τα δόντια σα για ένα μήνα ή θα προτιμούσατε να μην κάνετε μπάνιο έναν ολόκληρο μήνα? Ο φίλο μα ο Χαράλαμπο μα λέει: εννοείται να μην πλύνω δόντια.
2: Α.
1: Άμα είναι να πάρω 100 χιλιάρικα, λέει.
2: Ναι. Το δόντι, ναι, είναι πάνω.
1: Να μην πλύνει δόντι, ε.
2: Ενέρεση, γιατί το άλλο μυρίζει πάρα πολύ.
1: Είναι και τα δύο, ρε παιδιά. Γιατί το στόμα δεν μυρίζει τώρα με τα
2: δόντια? Α, σε μένα το λε.
1: Δεν θα μπορούσαμε τίποτα από τα δύο. Σας τα χαρίζω τα χρήματα, λέει η Εύη. Να είναι καλά το κόρι.
2: Παρθένος είναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Όχι στο ζώδιο.
1: Εγώ δουλεύω. Ναι, δεν ξέρω. Το κατάλαβα. Εγώ δουλεύω σε οικοδομή. Δεν με νοιάζει τίποτα,
2: ναι,
1: λέει ο Αντώνης.
2: Δεν τη νοιάζει, ρε παιδί μου, να μυρίζει. Σου λέει πάλι δουλειά θα πάω αύριο. Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό εννοεί.
2: Ναι, ρε εσύ.
1: Αν το κατάλαβα. Γι' αυτό λέω ότι έχετε ένα ψαγμένο μήνυμα, πήγα να πω. Το κατάλαβα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Άρα αυτό θέλει να πει ο Αντώνης.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ότι η δουλειά είναι λίγο πιο ξέρεις. Καταλαβαίνεις. Πιο...
1: Για συνεχίστε. Καλησπέρα και καλημέρα επίσης και στο Θεόδωρο, ο οποίος λέει: μην διαλέξεις κανένα όνομα οικονομίας. Εκεί λέει: ακριβή να διαλέξεις. Που είπα νωρίτερα ότι από τα περίεργα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, γιορτάζει και το όνομα ακριβή.
2: Ναι, ναι.
1: Και θα μου άρεσε να με λέγαν ακριβή φούρλη.
2: Και πώς θα το κάνεις, θα τα άφηνες ακριβή?
1: Ή πώς θα το έκανα, ρε?
2: Ξέρω εγώ, βιβί.
1: Ακριβούλα, βούλα.
2: Γιατί ρε, μια χαρά είναι και το βούλα, έχω μια θεία.
1: Παιδί μου, έχω μια θεία, λέει. Για να κάτσει στιγμές με την μάτι θεία του αυτό. Εδώ είναι που κολλάει το τη θεία σου, αλλά τώρα τέλος πάντων. Όχι, δεν θα το πω. Όχι, παιδί μου, ωραίο είναι και το βούλα, αλλά εγώ μου αρέσει το ακριβή. Μ' αρέσουν τα ονόματα γενικά ατόφια.
2: Εγώ θα σου έλεγα, άμα λεγό είναι ακριβή, θα σου έλεγα βιβί.
1: Βιβί θα με έλεγε.
2: Ναι, ακριβή, βιβί.
1: Τέλος πάντων, για πάμε στο Viber να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας. 697-800-1048. Τι θα προτιμούσατε στο δίλημα το σημερινό εδώ στα σοκαπογεύματα? Να μην πλύνετε τα δόντια σας για έναν ολόκληρο μήνα ή να μην κάνετε μπάνιο για έναν ολόκληρο μήνα?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού έπιπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
4: Να ζήσετε νυφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
0: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
8: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
9: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτεία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Εύβοιας. Τηλέφωνο 2228-025000.
10: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
11: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
12: Όταν λες εργαλεία,
13: όταν λες υλικά,
12: όταν λες λύσεις για το σπίτι,
13: λες The Deuces. Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
12: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40, μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
13: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
12: The Deuces Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21 7000 4433.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Πόβο, τι ωραία πράγματα μας περιμένουν και σας περιμένουν. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου τα σοκαπογεύματα βγαίνουν από το στούντιο.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε αλλού και θα περάσουμε ακόμα πιο ωραία. Και βέβαια σας θέλουμε πολύ και εσάς να είστε μαζί μας. Θα μεταφερθούμε λοιπόν live στη Γαλλιώτο CR Care, Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγορά στη Χαλκίδα για τα εγγένεια του νέου καταστήματος. Από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 το απόγευμα εκεί θα είμαστε και σας περιμένουμε όλους να έρθετε να κάνουμε πολύ πολύ ωραία παρέα. Να σας πω ότι η Γαλλιώτο CR Care από το 1965 προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις ακοής, σύγχρονη τεχνολογία και ανθρώπινη φροντίδα με εξειδίκευση στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της βαρικοΐας και με το δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης για τη Χαλκίδα συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει τέλος Σεπτέμβρη με μοναδικά δώρα. Θα τα ξαναπούμε αυτά, θα τα λέμε έτσι μέχρι να το μάθετε κι εσείς. Την ερχόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, θα είμαστε Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγοράς στη Χαλκίδα και σας θέλουμε
1: έτσι,
0: όλους
1: θα γίνει
0: εκεί.
1: Χαμός. Ρε παιδί μου, έχω και κάποιες απορίες, παιδί μου, ξέρεις που κάνουν στα αυτιά και αυτά.
0: Παιδιά, φυσικά, δεν είναι ταμπού όλα αυτά. Δεν είναι θέμα ηλικιακό.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, ναι, ότι και καλά πρέπει μόνο οι ηλικιωμένοι, αυτά δεν ακούνε, δεν κάνουνε. Το θέμα με τα αυτιά ξεκινάει από πολύ μικρότερη ηλικία. Και καλό θα είναι να το προσέχουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι ταμπού το να προσέχουμε τα αυτιά μας και να είμαστε και μέσα σε όλα.
1: Εγώ δεν βλέπω κιόλας, άστο, σου λέω, έχω έχει πάει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι ηλικία είμαι.
0: Θα κανονίσουμε μετά και για οφθαλμολογικό έλεγχο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μην αγχώνεσαι καθόλου. Λοιπόν, ο Ανδρέας μας το λέει αυτό. Καθαριότητα λέει από πάνω μέχρι κάτω. Και ανάμεσα.
1: Τι ανάμεσα?
0: Εντάξει, ρε, εσύ, Ανδρέα.
1: Ανάμεσα πού όμως, μπροστά ή πίσω?

0: Να σας πούμε και για το νέο μας στέκι στο Βασιλικό Coffee Shop. Από σήμερα εδώ στα Σοκαπογεύματα, από εκεί που θα περάσετε για το καφεδάκι σας και τελικά θα καθίσετε και για κάτι ακόμα, γιατί έχει απ' όλα. Και σφολιάτες θα βρείτε και μπαγκέτες θα βρείτε και σαλάτες και φυσικούς χυμούς, βιταμίνη C αγάπη μου.
1: Καλή, ναι.
0: Και κρέπες και pancakes και πολλές επιλογές για κάθε ώρα. Coffee Shop στο Βασιλικό, και επειδή εμείς τα καλά τα μοιραζόμαστε, από σήμερα το κάνουμε και δικό σας στέκι. Delivery τα παιδιά μας από τις 7 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό. Θα δώσω και τηλεφωνάκι 222-105-0044. Αν το πω αλλιώς, 222-105-0044.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, πάρτε τηλέφωνο, παραγγείλετε ό,τι θέλετε. Τσουπ, αμέσως θα έρθει στην πόρτα σας.
1: Λοιπόν, και τώρα, Ελένη, θα σου πω σου μια έρευνα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Θα πιστεύω θα σε βοηθήσει. Πόσες φορές, λέει, κάνεις σεξ το μήνα.
0: Σεξ,
1: ναι. Άμα ξεκινάμε έτσι.
0: Άμα ξεκινάμε έτσι. Το μήνα, Α, εντάξει, τουλάχιστον έχει το μήνα και δεν έχει την εβδομάδα να ξεφτυλιστούμε τελείως.
1: Όχι. Έχει το μήνα, ρε παιδί μου.
0: Έχει το μήνα, Παναγία.
1: Σε
0: μου.
1: Πάω πιο χοντρικά.
0: Αυτό.
1: Ανάλογα με την ηλικία σου, ρε παιδί μου.
0: Α, με την ηλικία, μόλις θα τα πούμε τώρα.
1: Λοιπόν, θα σου πω εγώ τώρα και όταν φτάσει στην ηλικία. Όταν φτάσει στην ηλικία σου, θα μου πει σταμάτα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, 20 με 24 λέει, ναι. 15 φορές τη μέρα, το μήνα.
0: Ναι.
1: Ούτε καν. Εγώ που ήμουν 20 με 25, καταρχήν δεν είχα κουπέλα.
0: 15 φορές το μήνα.
1: Και τότε,
0: δηλαδή
1: πολλές.
0: Πόσο πάει, ρε παιδιά, 15 φορές? Δεν πάει 5 φορές την εβδομάδα, πάει κάτι λιγότερο. 3-5, 15, ναι.
1: 3-5, 20. Ναι. 25 με 29 είναι 13 φορές το μήνα. 30 με 34. Α, ορίστε, εκεί με πιάνει τώρα, γιατί με 35 εγώ.
0: Αφού λέει 30 με 34, γιατί σε πιάνει.
1: Εντάξει, θα σου πω άντε.
0: Εκεί να κρύψει ηλικία.
1: Αμέσως δεν σε κάνει ρεζίλη. Ωραία, είμαι 35.
0: Εγώ να σε κάνω ρεζίλη. Εσύ είπες ότι 30 με 34 είμαι μέσα.
1: Καλά, και 30 με 35 που λέει, δεν είμαι πια.
0: Θέλεις να πας κατευθείαν πάνω από 60. Γιατί φαντάζομαι, το ένα σου μυρίζει, το άλλο σου βρωμάει.
1: Ναι, δεν με έχει πιάσει.
0: Να σου πω κάτι. Έχει 65 με 70. Πόσες φορές?
1: 65 πλάς έχει.
0: Ωραία, αυτό. Πόσες φορές?
1: Όσο πάει.
0: Εκεί.
1: Εκεί θα πάω.
0: Εγώ εκεί είμαι. Όσο πάει, όσο αντέχουμε, 65 πλάς.
1: Πόσες, ρε παιδί μου?
0: Εγώ αυτή την ηλικία υποστηρίζω.
1: Μία την εβδομάδα.
0: Δεν έχει στάνταρ αυτή η ηλικία, αγάπη μου.
1: Α, όσο αντέξει.
0: Όταν λέει όσο αντέξει, σημαίνει ότι μπορεί μια εβδομάδα να μην κάνει τίποτα, ναι. Ένα μήνα, και τον άλλο μήνα μπορεί να κάνει κάτι τη. Κατάλαβε. Αυτό εννοεί το όσο αντέξει και ό,τι μπορεί.
1: Ρε, εσύ, κανονικά, με τις φορές που κάνω εγώ τώρα, εγώ πρέπει να έχω πεθάνει.
0: Είμαι, λέει, πάνω από τα 70. Γιατί ρε εσύ, Αντρέα, δεν κάνει.
1: Άστα, λένε χαλιά.
0: Ρε παιδιά, χάλια τα πράγματα. Μα τώρα δεν πρέπει να τα λες κιόλας. Σήμερα βρήκες και εσύ να τα πεις αυτά. Που είναι και τριτούλα και γενέθλια και πεθερά σου. Και περιμένει να πάρει και το όνομα.
1: Ναι, τι να πάρει.
0: Μα τι να πάρει. Άντε κι εσύ.

0: Λοιπόν, φεύγουμε για Unicorn, παιδιά. Τα καταστήματα είναι ανοιχτά σήμερα το απόγευμα. Θα ακούσετε την εκπομπή και θα πάτε μετά τις 8. Ούτως ή άλλως 9 κλείνουν τα μαγαζιά, έτσι
1: καλή
0: δεν
1: ναι.
0: είναι. Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα βρίσκουμε το Unicorn και αυτή την εβδομάδα μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μπαζάρ τιμών. Όλα τα πιτζαμάκια μείον 50%. Όλα τα μαγιό μείον 50%. Να τρέξετε να προλάβετε γιατί πραγματικά γίνεται χαμό στο Unicorn. Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα να προλάβετε να πάρετε τα αγαπημένα σας κομμάτια.
1: Βεβαίως. Αν έτσι θέλω. Κάτι θέλει να πει εσύ.
0: Όχι, εσύ ήθελε κάτι να πει, αλλά το ξέχασε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Αντρέα μου, δεν πειράζει. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν πειράζει, δεν πειράζει το παιδί. Εντάξει, συνήλθε.
1: Ναι.
0: Να μα πα μια βόλτα.
1: Ναι. Ξέρει τι, τα λε τόσο ωραία. Που είχα μαγευτεί.
0: Ποιο είναι ρε πίσω από τον τζάμπι.
1: Όχι,
0: και έχει αποσυντονιστεί. Ποιο είναι πίσω από τον τζάμπι.
1: Εγώ μετά θα πάω στο ερωτοπείο Λιάτη, σπιτιού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργή ορίμανση, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκε φωλιάτε, κουρασάν και κουλούρια. Και επίση και θέλω και καφέ οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε. Ναι, για να ξυπνήσει.
1: Για να ξυπνήσω, ναι.
0: Τίποτα.
1: Ρε, εσύ με έχει μαγεύσει σήμερα.
0: Εγώ σου έχω μαγεύσει, μωρέ. Λοιπόν, καλησπέρα στο Βασίλη, πολλά φιλιά. Καλησπέρα στον Αντρέα, καλησπέρα στην Ελένη από Σκόπελο. Καλησπέρα σας, παιδιά. Καλό μήνα, ελπιδοφόρο, δημιουργικό, γεμάτο από υγεία και όμορφες στιγμές. Φιλάκια με αγάπη.
1: Α, τέλειο μήνυμα.
0: Καλή Ελένη, τι ωραία και ποιοτικά τα γράφεις. Κλαίω με τον Αλέξανδρο. Τα διέγραψε τα μηνύματα. Κλαίω με τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, σε ποιον είχες στο κινητό. I love you. Καληνύχτα. I love you. Hi. Καληνύχτα. I love you. Καληνύχτα. Φιλιά πολλά. Καλησπέρα. Κόλλη στο κινητό. Εγώ νόμιζα συνήθως όταν τα δίνω στην κόρη μου. Μου στέλνει κάτι τέτοια σε άσχετα.
1: Πόπο, ρε, εσύ, διάβασε κι αυτό. Μη στείλει κανένα μήνυμα που να είναι.
0: Ελέρεση, εννοείται. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μοιραστώ κάτι που μου έτυχε σήμερα μαζί σας, γιατί πραγματικά σας αισθάνομαι φιλαράκι μου και οικογένεια εδώ στα σοκαπογεύματα με όλους εσάς τους ακροατές μας. Σήμερα για πρώτη φορά οδηγάω αυτοκίνητο πάνω από 20 χρόνια. Σήμερα λοιπόν για πρώτη φορά. Πρώτη φορά να σημειωθεί, σταμάτησε οδηγός ταξί, μου έδωσε που είχε προτεραιότητα.
1: Είχε στόπ εσύ.
0: Είχα στόπ εγώ και σταμάτησε για να περάσω.
1: Τι λες ρε τώρα.
0: Πρώτη φορά οδηγός ταξί.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Συνήθως, εντάξει, μην τώρα, μην τους πάρουμε όλους βάρνα.
1: Ναι.
0: Αλλά συνήθως ρε παιδί μου, οι οδηγοί ταξί.
1: Εντάξει, βιάζονται.
0: Βιάζονται. Ναι. Άμα έχουν και πελάτη μέσα, δεν σταματάνε να σου δώσουν, να πούνε πέρνα ρε φίλε. Πέρνα ρε φίλε.
1: Μήπως του χάλασε. Ρε μήπως του σβήσε.
0: Θα με πνίξει. Θα με πνίξει.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Ένας τύπος που λέτε παιδιά πάει στο μπαράκι και βλέπει μια γυναικάρα σαν τα κρύα τα νερά. Έχει πάθει τη σοκ. Του έχει πέσει το σαγόνι ένα πράγμα. Επειδή μα βλέπει τη Μαρία. Λέει δεν γίνεται σε αυτό το μωρό. Πρέπει να μιλήσω οπωσδήποτε. Την πλησιάζει και λέει γεια σου κούκλα τι κάνεις. Καλά, ευχαριστώ, λέει εκείνη. Να σου κάνω μωρό μια ερώτηση. Κάνε μου, του λέει εκείνη. Μωρό, έχεις γκόμενο. Όχι, δεν έχω. Πώς γίνεται τέτοια θεάρα, τέτοια γυναικάρα να μην έχει γκόμενο. Δεν μ' αφήνει ο άντρας μου.
0: Γιώργο μου, ρε Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Όλα τα κρουασάν Μόλτο 98 γραμμαρίων 1 ευρώ. Όλα τα αναψυκτικά Green 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα 1 κιλού 5,99. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα. Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
5: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
1: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια Μέρες Αδέσποτες.
9: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
1: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ίαμβος, Plan B.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
12: Κατάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα πας τώρα?
11: Όχι.
13: Τα φας?
14: Όχι.
13: Τα φας?
14: Ναι.
13: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσεις θα πας.
15: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
16: Σοκ FM.
17: Σοκ FM 104,8.
18: Σοκ FM 104,8.
19: Σοκ FM 104,8.
15: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
19: Σοκ FM.
15: Σοκ FM 104,8.
19: Τίποτα άλλο.
20: Σοκ FM απογεύμα.
21: Λοιπόν, αν σήμερα η παρέα κανονίσει έξοδο, έχω την πρόταση, πρωτασάρα δηλαδή, σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα, ακριβώς μπροστά μας, δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Τι κι αν είναι 1η Σεπτέμβρη, καλοκαίρι είναι ακόμα.
22: Μπράβο.
21: Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
22: Λοιπόν,
21: να σου πω κάτι. Έχουμε λίγο αποσυντονιστεί από το μήνυμα του φίλου μας του Τάκη, ο οποίος έστειλε στο Viber. Προφανώς είναι οδηγός ταξί,
22: ναι.
21: Για να μας στείλει μετά από αυτό που είπα. Okay, δεν παρεξηγήθηκε ο Τάκης. Έτσι χιουμοριστικά φαντάζομαι το στέλνει το μήνυμα αυτό. Ότι και καλά, ότι δεν είναι όλοι οι οδηγοί έτσι των ταξί. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ τους αγαπάω τους ταξιτζίδες.
22: Ναι, εσύ.
21: Έχω και φίλο ταξιτζί. Να καλησπέρα και στο φίλο μου τον Αντώνη.
22: Αντώνης.
21: Αν μας ακούει τώρα.
22: Ωραία.
21: Μπράβο. Λοιπόν, απλά εγώ είπα τι πραγματικά μου συνέβη σήμερα.
22: Ναι, ρε,
21: ότι
22: παιδί,
21: για
22: εντάξει,
21: πρώτη φορά στα 20 χρόνια και που οδηγώ αυτοκίνητο, πρώτη φορά με άφησε οδηγός ταξί να περάσω ενώ είχε αυτός προτεραιότητα.
22: Μπράβο, εμένα να ξέρεις τώρα, για να καταλάβεις τώρα, επειδή ναι, εμένα με έχουν αφήσει ταξιτζίδες πάνω από 4-5 φορές.
21: Εσένα γιατί σε αφήνουν δηλαδή και εμένα δεν με αφήνουν.
22: Δεν ξέρω ρε, εσύ μήπως το κάνουν επίτηδες την άλλη φορά γιατί χθες τι έπαθα.
21: Μπορεί να βιάζονταν εμένα, τέλος πάντων.
22: Το άλλο ρε, εσύ εμένα μου τις πάει. Είναι που ήμουν πάει να περάσω μια διάβαση. Τέλος πάντων πήγα να περάσουν δύο γυναίκες.
21: Ναι.
22: Και σταματάω στη διάβαση εγώ και να περάσουν.
21: Μπράβο, Αντρέα.
22: Και σταμάτησα.
21: Μπράβο.
22: Ωραία. Και μου κάνει μια. Όχι, εντάξει, μου λέει. Περιμένανε αμάξι.
21: Πάνω στη διάβαση.
22: Πάνω στη διάβαση. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό. να περιμένεις πάνω στη διάβαση.
21: Εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί να μην καταλάβανε οι γυναίκες τώρα.
22: Ναι.
21: Άμα ήταν και λίγο μεγαλύτερες, ξέρω εγώ, μπορεί να μην καταλάβανε.
22: Καλά, ναι.
21: Αμέσως
22: και...
21: εσύ να τις κατηγορήσεις τώρα.
22: Εγώ πλέον δεν αφήνω κανέναν, να ξέρεις. Κανέναν. Την άλλη φορά πήγα να τρακάρω.
21: Δεν πρέπει να τα λες αυτά. Δεν αφήνεις κανέναν, τι εννοείς, στη διάβαση.
22: Όχι, ρε, αμάξι λέω.
21: Α, δεν αφήνεις κανέναν όταν έχεις προτεραιότητα.
22: Ναι, ρε, εσύ.
21: Α, είσαι σπαστικός της επόμενης.
22: Την άλλη φορά πήγα να τρακάρω. Του λέω του αλλού. Σταματάω που λες.
21: Ναι.
22: Είχα εγώ προτεραιότητα. Και του λέω περάστε. Του κάνω έτσι με το χέρι.
21: Ναι.
22: Και μου κάνει αυτός πέρνα.
21: Πού τους βρίσκεις, ρε, εσύ.
22: Ναι, πραγματικά.
21: Αυτούς.
22: Και του ξανακάνω εγώ.
21: Όχι, εσείς περάστε.
22: Όχι, μου λέει, εσύ πέρνα. Και ξεκινάω και ξεκινάει κι αυτός. Ρε. Δεν αφήνω, ρε, ούτε τη μάνα μου.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: πάρα πολύ ανεβαστικό τραγούδι. Το συγκεκριμένο, όλο πιο πάνω, πάνω βύση με ανεβάζει πάρα πολύ, παιδιά.
1: Και εμένα με αρέσει πάρα πολύ.
0: Όλο πιο πάνω.
1: Όλο πιο πάνω.
0: Όπως ακριβώς είναι και ο τίτλος. Λοιπόν, φεύγουμε για το σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, Ελεοφόρος Γεωργίου Παπανδρέου στην Έξω Παναγίτσα. Να πάρουμε και σήμερα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Να πάρουμε πολύ ωραία προϊόντα, γιατί έχουν τα παιδιά μας εκεί καθημερινές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος για ποιότητα και οικονομία.
1: Εγώ μετά θα πάω στο εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, Αγγελίου Γοβιού 47 στα Ψαχνά Ευβίας, γιατί εντάξει έχουμε γενέθλια σπίτι. Εντάξει που με χάνεις που με βρίσκεις, ξέρω και είμαι.
0: Όλο σε γενέθλια.
1: Ρε, έχω πάρα πολλά γενέθλια στην οικογένεια.
0: Μπράβο,
1: τι να κάνω, να μην πάω να πάρω από μια τούρτα.
0: Εννοείται.
1: Πόλη συγχοντρική ηλιανική. Αυτά.
0: Και μας τα πες πάρα πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, όταν χτυπάει το τηλέφωνο και το σηκώνεις, συνήθως πώς απαντάς? Λες. Παρακαλώ. Ναι. Λέγεται. Εμπρός. Τι άλλο λένε? Έλα.
1: Ορίστε.
0: Ποιος είναι? Ορίστε.
1: Παρακαλώ.
0: Θα σας πω ποιο έρχεται στην πρώτη θέση, παιδιά.
1: Για πες.
0: Εσύ τι, πώς απαντάς? Πες.
1: Α, εγώ λέω ναι, πάντα.
0: Είτε
1: είναι. Ναι, ρε, εσύ, τι θα πω? Όχι. Εκτός αν δεν είναι κάποιος εχθρός.
0: Όχι. Όχι, ρε παιδί μου, δεν είπα αυτό, αλλά δεν είναι αυτό στην πρώτη θέση, να ξέρεις.
1: Δεν είναι το ναι.
0: Όχι, δεν είναι το ναι.
1: Έλα, Παναγιώτη.
0: Είναι άλλο. Με άλλο, με κάτι άλλο. Κάπως αλλιώς απαντάνε οι Έλληνες. Γιατί ελληνική έρευνα εννοείται. Θα μου πεις τώρα στο εξωτερικό, λένε hello.
1: Hello,
0: λένε,
1: yeah.
0: Hello.
1: Ναι, το hello το χρησιμοποιώ.
0: Εγώ θα πω περισσότερο τώρα, άμα βλέπεις και όλες εξηκώνεις στο κινητό, θα πεις έλα, ρε Μπάμπι.
1: Ναι.
0: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
0: Ή θα πω ναι, τι κάνεις. Θα πω κάτι τέτοιο.
1: Μπράβο.
0: Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν έρχεται στην πρώτη θέση, θέλω να σας πω. Εσείς πώς απαντάτε στο τηλέφωνο και θα σας πω σε λίγο ποιο είναι αυτό που έρχεται στην πρώτη θέση. 697-800 και 104-8. Στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα στο Viber μας. Πείτε πώς απαντάτε στο τηλέφωνο, με ποια λέξη απαντάτε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, όταν με πήρε, ας πούμε, μια φίλη μου,
0: ναι.
1: Ας πούμε, το σηκώνω και λέω έλα, κουκλάρα μου.
0: Α, λες εσύ τέτοια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να ανεβάσω ένα άλλο.
0: Καταλαβαίνω. Έλα και τέτοια. Όχι, παιδιά. Μία άλλη λέξη. Ελληνικότατη, αφού μιλάμε στην Ελλάδα, έγινε έρευνα. Κάπως αλλιώς απαντάμε. Για πείτε εσείς πώς απαντάτε και θα το πούμε και το άλλο σε λίγο. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Παρακαλώ, ναι. Λέγεται.
1: Ναι, ορίστε.
0: Πώς είπατε, ορίστε. Ορίστε, λέει η μάνα μου εντωμεταξύ.
1: Σηκώνει το τηλέφωνο και λέει ορίστε.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή, άμα την πάρει τηλέφωνο.
0: Ορίστε.
1: Και.
0: Καταρχά, η μάνα μου δεν έχει κινητό.
1: Ε, τι έχει, σταθερό.
0: Σταθερό. Στο σταθερό θα πει ορίστε.
1: Ναι, ρε,
0: ξέρει βέβαια ποιο είναι αφού έχει αναγνώριση.
1: Ε, ναι, ρε, εσύ,
0: άρα... Δεν έχει σημασία, θα πει ορίστε.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Δεν φτάνει που είναι ευγενική η μανούλα μου.
1: Ε, ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, η Μαρία απαντάει πάντα με λέγεται. Λέγεται.
1: Λέγεται.
0: Εντάξει, ωραίο και αυτό. Ξέρω εγώ, δεν είναι πάει στην πρώτη θέση, δεν είναι αυτό.
1: Δεν είναι
0: ο Χρήστος λέει πάντα ποιος, τι ποιος.
1: Όχι, ρε, δεν ποιος, είναι ποιος.
0: Ποιος, ποιος,
1: ποιος μόνο. Ποιος. Δεν είναι αυτό, ρε.
0: Πώς είναι.
1: Είναι ποιος.
0: Ναι, καλά λες.
1: Μου το έχουν κάνει.
0: Έλα, ρε Χρήστο, τώρα που σηκώνεις το τηλέφωνο και λες ποιος.
1: Ναι.
0: Ε, δεν είναι και πολύ ευγενικό. Όπως τώρα αυτό που λέει ο Μάριος, που νομίζω με κοροϊδεύουν σήμερα στο Viber.
1: Ναι.
0: Που λέει ακούω.
1: Α, και αυτό το έχουν πει.
0: Σου έχουν πει ακούω.
1: Ακούω.
0: Παιδιά, στην πρώτη θέση είναι το εμπρός.
1: Το εμπρός είναι.
0: Είναι μία λέξη που δεν έχω πει ποτέ όταν σηκώνω το τηλέφωνο. Δεν έχω πει ποτέ εμπρός στη ζωή μου.
1: Έλα, πάνε και πολύ παλαιμοδυτική.
0: Εμπρός.
1: Εμπρός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εμπρός.
1: Πού παίρνετε εσείς τα ζαχοροχώρια, παίρνετε.
0: Δεν ξέρω που πήραν τηλέφωνο και κάναν την έρευνα. Πάντως οι περισσότεροι απάντησαν με εμπρός.
1: Εμένα ξέρετε μου τι πάει. Όταν παίρνω μια φίλη μου, ωραία, και έχει τον, έχει τον αριθμό. Τον αριθμό. Παρακαλώ. Τι παρακαλάς, μωρέ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, και εσύ.
1: Αφού εγώ σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Και τι θέλω να σου πει. Έλα, ρε.
1: Έλα,
0: Μόρτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε, γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, ότι την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου δεν θα είμαστε εδώ. Και δεν χαιρόμαστε γι' αυτό. Χαιρόμαστε γιατί θα είμαστε στη Γαλλιώτος Ear Care Παπαναστασίου 15 στην πλατεία Αγορά στη Χαλκίδα για τα εγγένεια του νέου καταστήματος με live μετάδοση από τις 6.30 μέχρι τις 8.30. Και εννοείται σας περιμένουμε στην παρέα μας. Η Γαλλιώτος Ear Care με παρουσία από το 1965 προσφέρει σύγχρονες και εξατομικευμένες λύσεις για την ακοή με τεχνογνωσία και ανθρώπινη φροντίδα. Και όσοι πραγματοποιήσουν το δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης για τη Χαλκίδα μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
4: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
4: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Εντάξει, έχω γελάσει πάρα πολύ με το μήνυμα του Θεόδωρου στο Viber που λέει για μένα, σε μένα απευθύνεται. Εσύ λόγω άντρα λέει στρατιωτικού μπορείς να λες και yes.
1: Τέλειο.
0: Το σκέφτηκε. Πάρα πολύ ωραίο. Και λέει ο Θεόδωρος ότι ο κανονικός ο κόσμος συνήθως παρακαλώ απαντάει στο τηλέφωνο.
1: Να σου πω, έχω κι άλλο.
0: Οχ, έλα.
1: Μπορείς να λες και διατάξτε.
0: Έλα ρε, σταμάτα. Μην με πειράζετε, σταμάτα. Διατάξτε. Θα λέω προσχή. Ρε τι πάθαμε. Λοιπόν, σταματήστε να κάνω μια σοβαρή ερώτηση τώρα. Να κάνω μια σοβαρή ερώτηση τώρα.
1: Ναι.
0: Γλυκό ή αλμυρό?
1: Α, εγώ, με ρωτώ σε μένα.
0: Ναι.
1: Γλυκό ρε.
0: Στο coffee shop η απάντηση μπορεί άνετε να είναι και τα δύο, Ανδρέα μου, θέλω να σου πω. Και club sandwich θα βρούμε, και burger θα βρούμε, και μπαγκέτες θα βρούμε, και σαλάτες θα βρούμε, και κρέπες θα βρούμε, και pancakes και βάφλες και ό,τι άλλο χρειάζεται για να γίνει λίγο καλύτερο το απόγευμά μας. Coffee shop στο Βασιλικό. Εμείς απλώς σας το είπαμε τώρα. Το τι θα διαλέξετε είναι δικό σας θέμα. Τα παιδιά μας ανοιχτά από 7 το πρωί έως τις 12 το βράδυ και κάνουν και delivery. Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό. Πάμε να πούμε τώρα τα τρία ζώδια, γιατί δεν έχω πει ποια θα έχουν έτσι ωραία εβδομάδα γεμάτη τύχη και επιτυχίες και χαρές.
1: Πες τα.
0: Έτσι πάρα πολύ γρήγορα να ξέρετε ότι οι ζυγοί, οι εγώκεροι και οι δίδυμοι, εμείς πουθενά, αυτή η εβδομάδα θα σας δώσει χαρές, θα σας δώσει ωραία πράγματα, τύχη, αγάπη και ευτυχία. Αυτά.
1: Ρε εσύ μπορείς να μιλες ζώδια που να μην είμαστε. Αν δεν είμαστε εμείς θα μην τα λες καθόλου.
0: Όχι ρε εσύ, δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται ρε εσύ, με έχει πάει όλη εβδομάδα με χάλια.
0: Σιγά μωρέ τώρα, επηρεάζεσαι κι εσύ. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη, αγαπημένο τραγούδι. Είπες, εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Καλέ, φοβήθηκα με το φινάλε. Το πιαζέ. Τι ήταν αυτό, πιατίνι.
1: Πιατίνι ήταν, εντάξει.
0: Όπω καλέ, με πιάσει η καρδιά μου, φοβήθηκα.
1: Ναι, ήθελε να δώσει λίγο ένταση.
0: Φεύγουμε για Unicorn. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Τα παιδιά μας μέχρι τέλος της εβδομάδας, μέχρι 5 Σεπτεμβρίου, μέχρι αυτό το Σάββατο, έχουν μπαζάρ τιμών. Όλες οι πιτζάμες μείον 50%, όλα τα μαγιό μείον 50%. Να τώρα μέχρι τις 9 μπορείτε να πάτε σήμερα το απόγευμα, είναι ανοιχτά τα καταστήματα, να πάρετε τα ωραία σας τα κομμάτια, να είστε φοβερές και φοβεροί, και πιτζάμες ανδρικές και παιδικές, και μαγιό γυναικεία, παιδικά, ανδρικά. Μέχρι 5 Σεπτεμβρίου, μπαζάρ τιμών στο Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Θα μιλήσω για τρίχες.
1: Τι τρίχες?
0: Κατσαρές.
1: Ωραία. Πού είναι αυτές οι τρίχες βασικά?
0: Είναι πάνω στη βούρτσα.
1: Πάνω στη βούρτσα?
0: Ναι. Κάθε πότε, λέει, πρέπει να πλένετε τη βούρτσα των μαλλιών σας. Κοίτα να δεις. Η απάντηση θα σας εκπλήξει. Πραγματικά. Δηλαδή, εσύ τώρα χτενίζεσαι?
1: Εγώ όχι.
0: Χρησιμοποιείς βούρτσα, χτένα, τσατσάρα?
1: Ρε, εσύ τι είναι αυτά που λες τώρα? Δεν το 90 είμαστε. Γιατί? Δεν τα χρησιμοποιώ εγώ αυτά.
0: Γιατί δηλαδή όσο
1: τσατσάρα, σιγά μην. Έχουν και κούρσα.
0: Τσατσαράκι, μικρό, λεπτό που έχουν τα τσεπούλα τα παπούδια.
1: Τι είμαι, μπορεί να κάνω χωρίστρα είμαι.
0: Εντάξει, άντε, έχεις δίκιο. Άσε την τσατσάρα.
1: Ωραία,
0: χτένα, βούρτσα.
1: Όχι, ρε, εσύ δεν τα κάνω αυτά που λες. Αυτά είναι άγνωστη λέξη για μένα.
0: Και πώς χτενίζεσαι? Δεν χτενίζομαι. Το πρωί έχεις αυτή τη φράτζα, την ατίθαση που είναι σαν να μην πω τώρα τι είναι, τι μου θυμίζει, έτσι πώς είναι, πετάγεται προς τα πάνω.
1: Σαν
0: λοφείο. Ωραία, αυτό το πράγμα πώς το χτενίζει το πρωί? Που
1: θα σου πω, ρε παιδί μου, επειδή από το βράδυ έχει λαδώσει λίγο το μαλλί. Okay. Λοιπόν, τι κάνω εγώ τώρα? Το βρέχω.
0: Το κάνεις χειρότερα δηλαδή?
1: Όχι,
0: ρε,
1: κάτσε, περίμενε. Το βρέχω, βάζω την πετσέτα και τρίβω. Καταλάβες, και γίνεται φούντα αυτό. Και μετά το φτιάχνω, ρε παιδί μου, βάζω έτσι πιλόγο.
0: Όπου αυτή τη στιγμή οι κομμωτές που σ' ακούνε
1: θα πεβρίσουν σίγουρα.
0: Έχουν ξεραθεί στα γέλια, έχουν πεθάνει κάτω.
1: Ενέρεση.
0: Α, δηλαδή δεν χρησιμοποιείς χτένα? Δηλαδή
1: όχι,
0: δεν χρησιμοποιούν οι άντρες, ρε παιδιά, πια χτένα? Δεν χτενίζεται κανένας. Τώρα, αλήθεια τώρα. Δηλαδή, εντάξει, το θέμα που έχω λέει για βούρτσα. Προφανώς έχει να κάνει με τη γυναίκα. Αλλά εσείς οι άντρες τώρα, μια και το φέρει συζήτηση.
1: Ναι, εγώ,
0: δεν χτενίζεστε?
1: Εγώ με τίποτα καθόλου. Δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή, πραγματικά τώρα να κάθομαι εγώ και να κάνω χωρίστρα?
0: Όχι, ρε, εσύ χωρίστρα, αλλά να σηκωθεί το πρωί έτσι να χτενιστεί, ρε αδερφέ.
1: Ρε, εσύ, Ελένη.
0: Να χτενίσει την αντίθεσή σου τη φράτζα.
1: Έλα, παραγία μου. Έλα, πάλι κάνω το πε, θα πω στον κομμωτή μου την άλλη φορά να μου κάνει και μια τέτοιο, ένα καπελάκι. Άσε μα τώρα, ρε, εσύ. Μα το 90 είμαστε.
0: Α, να χαθεί.
1: Ναι, θα σου. Όχι, θα πω στον κομμωτή μου να μου κάνει φράχτη. Άσε μα τώρα.
0: Ρε, παιδιά, πείτε, δεν χτενίζεστε εσεί?
1: Ναι, χτενιζόμαστε.

0: εντάξει, έχω πάθει σοκ. Είναι δυνατόν να μην χτενίζεται κανένας άντρας?
1: Κανείς όμως.
0: Άλεξε, ποτέ όμως. Μας έστειλε ο Θεοδωρή. Ο Θεοδωρής. Ο Θεοδωρής μας έστειλε τη χούφτα του.
1: Ορίστε.
0: Η χτένα του άντρα, λέει.
1: Το χέρι. Ενέρεση. Και πιστολάκι, ε.
0: Ορίστε.
1: Έλα.
0: Ορίστε, έστειλε ο Νίκος. Μπράβο, ρε Νίκο. Εγώ χτενίζομαι, λέει, μην τον ακούς. Μπράβο, ρε Νίκο! Φαντάσου, λέει, το πρωί να πας δουλειά, χτένιστος, λέει, με τσίμπλες και να σου πει το αφεντικό, έχεις και κάτι τσίμπλες στα μάτια σου.
1: Εντάξει, σου είπα να μην μπλένεσαι, ρε παιδί μου, αλλά να μην χτενίζεις.
0: Ναι, ρε παιδιά, αυτό το πλήσιμο στο πρόσωπο με το χτένισμα πάει ως σορτή.
1: Τι?
0: Μπράβο, ρε Νίκο!
1: Μπράβο,
0: ρε Νίκο! Γιατί έχουν στείλει περισσότεροι στο Viber, τα περισσότερα αγόρια άντρες έχουν στείλει ότι δεν έχουν χτένα, δεν χτενίζονται.
1: Όχι, ρε, δεν κάνουμε τη χτένα.
0: Ευτυχώς δηλαδή που έστειλε και ένας και έγραψε ότι χτενίζεται ο άνθρωπος.
1: Παιδί μου, έχεις βάλει χέρι. Εννοώ, ρε παιδί μου, έχεις το μαλλί με το χέρι.
0: Σορτή,
1: δεν φαντάζεσαι.
0: Ναι, φοβερό.
1: Εγώ αυτό κάνω συνέχεια.
0: Τέλος πάντων.
1: Βάζω το χέρι και πιστολάκι και γίνεται πρόκατο μαλλί.
0: Ναι. Νερό και τα χέρια, λέει και ο Άλεξης. Νερό και τα χέρια. Τα δικά μου είναι πολύ πυκνά και οι χτένες τα τσακίζουν.
1: Ποια?
0: Τα μαλλιά.
1: Α, ναι. Εγώ έχω λεπτή τρίχα και μου σπάει.
0: Τέλος πάντων. Πάντως θέλω να σας πω ότι για εσάς που χτενίζεστε, τέλος πάντων που χρησιμοποιείτε είτε χτένα είτε βούρτσα, μία φορά το μήνα, λέει, είναι ιδανικό να καθαρίζουμε, να πλένουμε, να απολυμμένουμε τη βούρτσα ή τη χτένα.
1: Ωραία.
0: Το λέω για εσάς. Και κοίτα που κατέληξε η κουβέντα, στο ότι οι άντρες, οι περισσότεροι. Επειδή εγώ δεν το ξέρω, έχω πραγματικά πάθει σοκ, ότι οι περισσότεροι. Συγγνώμη, γελάω γιατί ο Νίκος έστειλε σε όλους τους καράφλες μέσα. Λοιπόν, έμα ψέματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, όχι ρε, αφού έχουν μαλλιά άλλοι άνθρωποι, απλά δεν χτενίζονται. Ο Ανδρέας, για παράδειγμα, εδώ μόνο ένα μπιφτεκάκι έχει πίσω. Λοιπόν, παιδιά, αν ο δρόμος απόψε σας βγάλει προς την παραλία της Χαλκίδας, κάντε μια στάση στο σχολαρχείο. Θα απολαύσετε τις ξεχωριστές ποικιλίες με το Μέτρο. Εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η θάλασσα μπορεί να σου προσφέρει. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Τι κάνει ένα σπίτι όταν του βάζουμε έπιπλα?
4: Ορίστε.
3: Τι κάνει ένα σπίτι όταν του βάζουμε έπιπλα?
4: Επιπλώνεται.
3: Μπράβο. Όταν παίζει μουσική?
4: Παίζεται.
3: Όχι, παιδί μου, τι παθαίνει ένα σπίτι όταν βάζουμε έπιπλα?
4: Επιπλώνεται.
3: Όταν παίζει μουσική?
5: Άντε πάλι τα ίδια.
4: Μουσικώνεται. Έλα ρε Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
6: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
7: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
8: Αλυμπινίσεις.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
2: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
3: Να ζήσει την υφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
4: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
5: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερή, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
6: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτεία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Εύβοιας. Τηλέφωνο 2228-0-25000.
7: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Όλα τα κρουασάν Μόλτο 98 γραμμαρίων 1 ευρώ. Όλα τα αναψυκτικά Green 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα 1 κιλού 5,99. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα.
8: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
9: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
11: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα,
11: οι αγώνες,
12: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
13: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
16: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
15: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
16: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
15: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
16: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
15: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
16: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
15: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
16: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
15: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
16: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
15: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
16: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
15: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
16: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσεις θα πας.
16: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσεις θα πας.
16: Παρακαλώ.
17: Μαρία.
16: Έλα.
17: Να σου κάνω μια ερώτηση.
16: Παρακαλώ.
17: Έλα Μαρία.
16: Ναι.
17: Να σου κάνω μια ερώτηση.
16: Παρακαλώ.
17: Έλα Μαρία.
16: Ναι, έλα.
17: Να σου κάνω μια ερώτηση.
16: Όχι.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
16: Παρακαλώ.
18: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
19: απογεύματα. Βρε καλώστον, βρε καλώστον.
20: Καλησπέρα κουκλάρα μου.
19: Καλώς το παιδί μας το όμορφο.
20: Τι είδεσαι, έγινε.
19: Είδεσαι και εγώ. Με έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου.
20: Ναι, ναι, να σου πω, εμένα θα με ρωτήσεις.
19: Τι πράγμα?
20: Αν χτενίζομαι.
19: Αν χτενίζεσαι, κοίταξε, από αυτό που βλέπω δεν χρειάζομαι. Απάντηση βλέπω όχι.
20: Μπράβο, είναι σαν να έχω γυρίσει από τον πόλεμο.
19: Αυτό. Η απάντηση είναι όχι. Φοράς και κάτι κράνη και κάτι αυτά.
20: Μπράβο,
19: στο μηχανάκι.
20: Ναι.
19: Με μηχανάκι ήρθες πάλι.
20: Με μηχανάκι.
19: Δεν φαίνεται, είναι παντικωμένο. Δεν είναι χτενισμένο.
20: Άκου να δεις. Εμένα θα σου πω κάτι που με χαλαιρώνει πάρα πολύ.
19: Για πες.
20: Μ' αρέσει να κάθομαι ρε παιδί μου και να μου χτενίζουν το κεφάλι.
19: Τι λες?
20: Ναι, δηλαδή με χαλαιρώνει πάρα πολύ.
19: Και εμένα μ' αρέσει το μασάζ κεφαλής.
20: Α.
19: Αυτό, να μου κάνουν,
20: ναι,
19: κάνουν μασάζ στο κεφάλι.
20: Α.
19: Ενώ στο υπόλοιπο σώμα δεν μ' αρέσει.
20: Α, δεν σ' αρέσει.
19: Αλλά το μασάζ έτσι στο κεφάλι μ' αρέσει.
20: Και χαλαιρώνει.
19: Εσύ όμως θέλεις και χτένα μαζί.
20: Ναι, θέλω και χτένα και βούρτσα και μπαντανό βούρτσα, ό,τι θες.
19: Μπαντανό βούρτσα. Για πες μας τώρα τον καιρό.
20: Λοιπόν, αύριο που λες Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, θα έχει ηλιοφάνεια και πολύ ζέστη.
19: Ωραία.
20: Γύρω στους 35 βαθμούς το μεσημέρι.
19: Αχ, ζεστούλα πάει.
20: Ναι, το μεσημέρι.
19: Πότε
20: ναι.
19: Θα φύγει αυτή η ζέστη?
20: Θα σου πω, πέφτει. Οι άνεμοι θα είναι φόροι, περίπου 3 με 4 μποφόροι. Πέμπτη θα φτάσει 32 βαθμούς.
19: Ναι.
20: Παρασκευή πέφτει 31. Σάββατο ξανανεβαίνει 32. Μετά ξανανεβαίνει Κυριακή. 35.
19: Πω, αυτό το ανέβα κατέβα.
20: Ναι,
19: δηλαδή, πραγματικά έχω ανακατευτεί.
20: Ψυχολογικά,
19: έχω κόσμος. Ανακατευτεί τώρα. Ο καιρό έχει ψυχολογικά, μάλλον. Λοιπόν, φεύγουμε για το αρτοπείο Λιάτη. Σπιτιούση 20 στη Νέα Λάμψακο. Δεν ξεχνάμε και σήμερα στο τραπέζι μας να βάλουμε το χειροποίητο ψωμάκι αργής ορίμανσης. Μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Σφολιάτες, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Όλα αυτά τα ωραία στη Νέα Λάμψακο.

0: Στο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
1: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το λαλαλα.
1: Σε iOS και Android.

0: πάμε να γλυκαθούμε. Γιατί είναι που είναι η Τρίτη, έχει αυτή την τριτήλα.
1: Ναι, ναι.
0: Μα ναι, θέλουμε ένα γλυκάκι, ρε παιδί μου, σήμερα.
1: Καλέ, ναι.
0: Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Πώληση Χονδρική Λιανική, Χονδρική Σέβια, Βιωτία και Βόρεια Αττική. Λιανική, Αγγελή Γοβιού 47 στα Ψαχνά, που θα πάμε και σήμερα να πάρουμε τις ωραίες μας τις γλυκάρες. Τηλέφωνο 22-28-024-644. Μπορείτε να τα πάρετε τηλέφωνο, ρωτήστε αν έχουν κάποιο συγκεκριμένο γλυκάκι.
1: Βεβαίως.
0: Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος από το 1989, 37 χρόνια παράδοσης και ποιότητας.
1: Μπράβο, πήγαινε, πήγαινε για γλυκάκι. Γιατί εγώ πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω. Μπράβο, πρέπει να ψωνίσω πράγματα για το σπίτι.
0: Ορίστε. Θα πάω τα κορίτσια για γλυκό, τα αγόρια στα αλμυρό.
1: Ναι, πάμε, πάμε για τα βαριά εμείς. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Παναγίτσα. Επίσης θα βρούμε και φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και καθημερινές μοναδικές προσφορές.
0: Λοιπόν, έχει στείλει η Δεσποινούλα ένα μήνυμα στο Viber. Τώρα ρωτάει όλα τα αγόρια, γιατί είδατε πριν ασχολιόμασταν με τα μαλλιά των αγοριών, αν χτενίζονται, αν δεν χτενίζονται. Η Δεσποινούλα λοιπόν από τη Χαλκίδα, καλησπέρα κιόλας, μας λέει: θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Σε ποιο σημείο πονάει πολύ ένας άντρας αν τραβήξουμε τρίχα?
1: Ναι, σε ποιο σημείο, Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Έχω πολλά σημεία να με ρωτάς.
0: Δεν ξέρω γιατί έχει αυτή την απορία η Δεσποινούλα μας, αλλά το ρωτάει εδώ στα σοκαπογεύματα και τώρα, μα θέλει κάποιος άντρας να απαντήσει, ξέρω εγώ, εσύ θες.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία. Θες να σου πω μασχάλι. Πώς να σου το πω, κατά τη μέση μπροστά, ξέρεις, εκεί στο.
0: Ναι.
1: Στο τέτοιο. Εκεί πονάει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και πίσω πονάει πάρα πολύ άμα τραβήξεις. Να ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να τραβήξεις τρίχα από άντρα? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Εκτός αν δεν είναι φρύδια. Πραγματικά.
0: Καλά λέει εσύ, Δεσποινούλα.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Χρόνια πολλά για ακόμα μια φορά στα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα στην Αθηνά, στην Αφροδίτη, στην Πινελόπη, στην Πολίνα.
1: Πώς την είπες την άλλη, την. Αχ, πώς την είπες.
0: Στη Χάιδο.
1: Στη Χάιδο, όχι, μόλις την άλλη που κερδίζει. Όχι, περίμενε.
0: Στη Διόνη, στην Ακριβή.
1: Στην Ακριβή.
0: Ακριβή φούρλη.
1: Ναι, στην Ακριβή.
0: Γιορτάζουν 40 κορίτσια σήμερα.
1: 40 κορίτσια.
0: Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε, αγαπημένα μου κορίτσια.
1: Σε ποια να πρωτοπάμε.
0: Μα ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και βέβαια χρόνια πολλά και για την πεθερούλα σου που έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ναι,
0: να τη χαίρεστε.
1: Και... πολύ, να σε
0: γιατί, τι σου έχει κάνει η γυναίκα.
1: Όχι,
0: ίσα ξέρω, ίσα εδώ που βγήκε στον αέρα κάποια στιγμή. Ναι, ναι. Τι καλή που ήταν.
1: Δεν ήθελε να έρθει και, να έρθει και, σε, και πάλι. Να έρθει πάλι τέλος πάντων.
0: Να έρθει τηλεφωνικά να βγει ή να έρθει από κοντά.
1: Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω ακόμα. Λες να καβάλεις το καλάμι. Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, δόξα αγάπη μου, ε. Γεια.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Λοιπόν, καλά να περάσετε σήμερα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Τι είναι αυτός, ρε.
1: Λοιπόν, θες να έρθεις.
0: Εντάξει, όχι. Όχι, ρε παιδί μου, ότι έχω κάτι με τη γυναίκα, αλλά είναι πιο κοντινά, πιο οικογενειακά.
1: Καλά, ναι, μωρέ, καλά, δεν κάνεις και τίποτα.
0: Εκεί το συνεχίζει. Πάω να το σώσω και το συνεχίζει. Λοιπόν, αν ο δρόμος σήμερα σας βγάλει στην παραλία της Χαλκίδας και θέλετε κάτι γλυκό και δροσερό, η στάση είναι μία. Queen Vanilla Μακαρίου 13. Παγωτό, βάφλες, γλυκά και φυσικά. Άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενικοί με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, γιατί η απόλαυση έχει τη δική της διεύθυνση.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο, Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή. Let's go!
6: Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
1: Μαρία!
2: Τι είπες?
1: Πόλη!
2: Τι είπες, δεν άκουσα!
1: Άστο! Αυτό πάει πολύ άσχημα! Πάμε Optics Πόλη!
3: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
1: Πολύ καλά ακούω! 40% έκπτωση!
3: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
5: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
0: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Ο Νίκος τα είχε με μία κοπέλα τη Μαρία εδώ και 3 χρόνια.
3: Αχα.
2: Δεν είχαν επιδιώξει ποτέ, ρε παιδί μου, να κάνουν έρωτα. Μόνο λίγα χαδάκια, βολτούλες κτλ. Μια μέρα λοιπόν, εκεί που είναι λίγο στη φάση, τη χαϊδεύει, τη βγάζει τα ρούχα. Αλλά λίγο πριν έρθουν στην επαφή μαζί της, αυτή, όπα, του ζητάει συγγνώμη, λέγοντάς του ότι θα το έκανε μόνο μετά το γάμο και θα μπορούσε να κάνει τα πάντα μαζί του, ακόμα και τον μικρό πράσινο κύκλο. Ο Νίκος σε πλήρη σύγχυση τρελαίνε. Τι να κάνει. Παίρνει μια παλιά του φίλη την Ελένη. Τη λέει: έρχομαι από εκεί. Εντάξει, του λέει η Ελένη. Πηγαίνει στο διαμέρισμα τη Ελένη και τη λέει: Ρε Ελενάκη, όλα τα χρόνια αυτά έχουμε μοιραστεί και έχουμε κάνει τόσα πράγματα. Θέλω να κάνουμε, ρε παιδί μου, το μικρό πράσινο κύκλο. Η Ελένη τρελαίνεται και αρχίζει να λέει: τι με πέρασε, σε στο διάλογο. Λίδι, ευλαμμένο, εγώ είμαι κυρία. Ρε, τι με πέρασε, μα στο διάλογο. Και μην τολμήσει να με ξαναπάρει ποτέ. Ποτέ τηλέφωνο να με ξεχάσεις για πάντα.
3: Θα σε χάσουμε, κοκκίνησες αγάπη μου.
2: Λοιπόν, ακόμα πιο μπερδεμένος ο Νίκος, παιδιά, αποφασίζει να πάει σε έναν Νίκο ανοχή. Διαλέγει μια κοπέλα, πηγαίνουν στο δωμάτιο και της λέει: θέλω να μου πεις κάτι. Κάνεις τα πάντα. Τα πάντα τα κάνω, αγόρι μου. Και χωρίς αναστολές. Ο Νίκος της λέει: ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να κάνουμε το μικρό πράσινο κύκλο. Κομπελά, τι με πέρασες, ρε. Τι με πέρασες, εγώ είμαι επαγγελματίας, ρε ηλίθιε, ρε βλαμμένε. Τι είναι αυτά που ζητάς από μια γυναίκα. Το ότι κάνω αυτό το επάγγελμα δεν σημαίνει κάτι. Η υπεύθυνη απ' έξω ακούει τις φωνές και μπαίνει μέσα, λέει: ρε παιδιά, τι έγινε. Ο κύριος από εδώ μου ζήτησε να κάνουμε το μικρό πράσινο κύκλο. Τι σου ζήτησε. Έξω, ρε παλιά άνθρωπε, φύγε από εδώ μέσα, ρε. Και τον πετάνε έξω από τον Νίκο. Αμοχής με τις κλωτσές. Ο Νίκος στα όρια της τρέλας. Δεν ξέρει τι άλλο να κάνει, ρε παιδί μου. Πάει και βρίσκει τη Μαρία. Λοιπόν, Μαράκι, παντρευόμαστε τώρα. Τώρα θα παντρευτούμε. Γιατί θέλω να κάνουμε το μικρό πράσινο κύκλο. Η Μαρία, βέβαια, δέχεται, εννοείται, τρισευτυχισμένη. Υπόσχεται ότι θα κάνουν το μικρό πράσινο κύκλο πάρα πολλές φορές και όσες φορές ήθελε εκείνος. Να σου λοιπόν παντρεύονται. Φεύγουνε για το γαμήλιο ταξίδι. Ο Νίκος, καθώς είναι σε αναμένα κάρβουνα και οδηγάει το αυτοκίνητο, ψάχνεται στη σκέψη του πού να σταματήσει για να δοκιμάσουν το μικρό πράσινο κύκλο. Χαμένος ο Νικόλας μέσα στις σκέψεις του, το αποσπάεται η προσοχή και του φεύγει το αυτοκίνητο, πάει και σκάει πάνω σε ένα δέντρο. Μπα! Η Μαρία σκοτώνεται επί τόπου.
3: Έλα ρε Γιώργο.
2: Ο Νίκος λοιπόν, παιδιά, δεν έμαθε ποτέ τι είναι ο μικρός πράσινος κύκλος.
3: Ούτε εμείς. Τόση ώρα καθόμαστε και ακούμε τη βλακεία για να μην μάθουμε τι είναι ο μικρός πράσινος κύκλος.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
4: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
3: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμης στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
3: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
3: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
4: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
7: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας με τη ζωή. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μας αφορά όλους. Δίνω ζωή και ενισχύω την Τράπεζα Αίματος. Σας περιμένουμε όλους στο Γυμνάσιο Δροσιάς από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Γιατί ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εθελοντική αιμοδοσία. Διοργάνωση Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αρρωγής Δροσιάς. Άγιος Γεώργιος. Με την υποστήριξη του Δήμου Χαλκιδαίων.
5: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Θηβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής. Μια μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια, Μέρες Αδέσποτες.
11: Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι.
5: Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συνέστημα και μνήμες. Χρήστος Θηβαίος, ζωντανά στη Χαλκίδα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Διοργάνωση Οδός Ονείρων. Μην το χάσετε. Προπόληση εισιτηρίων ticketbox.gr, Γαλατικό Χωριό, Βιβλιοπωλείο Ιαμβός, Plan B.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση.
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίσι σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα.
13: Όχι.
14: Θα φας.
13: Όχι.
14: Θα φας.
13: Ναι.
2: Αλυμπινίσι. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσι καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσι Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσι θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσι θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Μαράκι, πού ήσουν? Σε περίμενα το Σάββατο και ξεμολόγησε και δεν ήρθες.
2: Πάτερα μάρτισα.
1: Πού ήσουν?
2: Ποιος πάτερ είστε εσείς τώρα, δεν σας γνωρίζω εσάς.
1: Εγώ είμαι ο πάτερ Ιδότα στο Βατόντα.
2: Τι δουλειά έχω στο Βατόντα?
3: Είχες κλείσει ραντεβού, λέει να πάτε.
1: Είχε κλείσει ραντεβού. Με είχε πάρει τηλέφωνο, είχε ξεμολόγηση. Είμαστε φίλοι στο Facebook. Και μου στείλε μήνυμα. Και μου λέει τώρα θέλω να ξεμολογηθώ.
2: Α, γιατί τι άλλο είπα?
1: Έχει κάνει πολλές αμαρτίες.
2: Έχω κάνει πολλές αμαρτίες. Ποιος είστε πια?
1: Ότι παρά στο Γιώργο κάθε μέρα. Ότι το μαστιγώνεις.
2: Ότι το μαστιγώνω, Χριστέ μου, πάτερ και εσύ.
1: Λοιπόν, και μου λες πρέπει να έρθω στην εκκλησία, ναι, να ξεμολογηθώ, ναι, να μου φύγουν αυτά τα βάρη. Και περίμενα εγώ στην εκκλησία. Ναι. Είχα και άλλες εξομολογήσεις. Τι πράγμα είναι αυτό?
2: Ποιος είστε?
1: Λοιπόν, είμαι ο πατήρ Ιερόθεος, γιατί τη στιγμή μπαίνω στο καραβάκι για να πάω στο Άγιο Όρος.
2: Πάτερ Ιερόθεε, αν όντως είστε παπάς, θα έρθω να εξομολογηθώ σε εσάς, γιατί είστε και γάμο τα παιδιά. Αν είσαι influencer παπάς, εγώ θα έρθω, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν είμαι.
3: Μπορούμε να κάνουμε εξομολόγηση μέσω τηλεφώνου?
1: Φίλε, μέσω τηλεφώνου θα μας ακούσει όλη η Χαλκίδα, όλη η Ελλάδα. Θα πάμε το ξύλο της αρκούδας.
4: Ξύπνα, Χαλκίδα!
0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
4: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
0: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show Cafe 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
6: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 έντυχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
6: Όταν λες εργαλεία.
9: Όταν λες υλικά.
6: Όταν λες λύσεις για το σπίτι.
9: Λες The Dusis. Μακίτα, Σκι, Ολέο Μακ, Φίσκαρς.
6: Κόλλες Κερακόιλ, ΙΤΑ 30 και ΙΤΑ 40. Μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα, θερμοπροσώψεις.
9: Και όλα για τον κήπο και το σπίτι σου σε ένα σημείο.
6: The Dusis Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα, Οροπός. Τηλέφωνο 21-7000-4433.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του. Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: η μουσική της Χαλκίδας.
1: Γιατί έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Η γυναίκα πριν βγει έξω, ειδικά Σάββατο βράδυ, τι κάνει?
2: Τι κάνει?
1: Τι κάνει, ρε παιδιά, θα λουστεί, θα φτιάξει το μαλλί, θα το στεγνώσει, θα το χτενίσει, θα κάνει μπούκλα ή θα το ισιώσει, θα βάλει τις κρεμούλες της, θα βάλει τα φρολουτρά της, θα φτιάξει το προσωπάκι της, θα βαφτίζει γούλια ζυγούλια, θα βάλει τη μάσκαρα, θα βάλει το eyeliner, θα βάλει make-up, θα βάλει σκιές, θα φτιάξει μπλεφαρίδα, θα βάλει κραγιονάκι, βέβαια δεν ξεχνάμε να φτιάξει νύχη πάνω κάτω κτλ. Και γίνεται κοκέτα, ρε παιδί μου, και βγαίνει έξω και ακούει πόπο μια κολάρα.
2: Άντε, ρε. Άντε. Το ξέρα, το έχεις διαρκεία. Άντε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινήσεις.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
2: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
3: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
4: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
3: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
3: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
3: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
4: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
6: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
7: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.

0: Συντονίστηκες. Είμαι ο Σοκ FM. Γνωστός και όσοι επιτυχίες. Το όνομά σου?
1: Χελνέ. Χελνέ. Μην το πω πολύ δυνατά. Παίρνω και μόνη μου καλά. Κουγόμαστε.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαρία.
2: Άντε, πες.
1: Ξέρεις τι διαφορά έχει η κουρτίνα του μπάνιου με το χαρτί τουαλέτας?
2: Η κουρτίνα του μπάνιου με το χαρτί τουαλέτας?
1: Ναι, ξέρεις τι διαφορά μεταξύ κουρτίνας του μπάνιου και χαρτί τουαλέτας?
2: Όχι.
1: Ώστε εσύ ήσουν, ε.
2: Πώς? Τι?
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ένα ζευγαράκι που λέτε, έφηβοι κρύφτηκαν στο κοντινό δασάκι δίπλα στο χώρο που γινόταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Σε ανοιχτό γήπεδο, στα περίχωρα γύρω-γύρω από την πόλη. Πάνε πίσω από το γήπεδο, εκεί στο δασάκι, και αρχίζουν τα φυλάκια, τα χαδάκια, τα γνωστά ρε παιδί μου που κάνουν τα ζευγαράκια σε μια έτσι λίγο πιο πυρβή κατάσταση. Κάποια στιγμή γυρνάει το παλικάρι και λέει, κοίτα ρε αγάπη μου, κοίτα λίγο ρε μωρό μου. Τα έχουμε κάνει όλα αυτά και τα φυλάκια και τα χαδάκια. Δεν νομίζεις ότι ήρθε μωρή ώρα να ολοκληρώσουμε. Τη σχέση μας, γιατί τι πειράζει. Λοιπόν, η κοπέλα συμφωνεί. Του λέει: ναι, συμφωνώ και εγώ, θα ήθελα πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις, μωρέ, είναι η πρώτη μου φορά και έχω ακούσει ότι πονάει αυτό το πράγμα. Και με τόσο κόσμο γύρω-γύρω και στα γήπεδα και αυτά, φοβάμαι, μωρέ, μη μας ακούσουνε, λέει η κοπέλα. Τη λέει: άκου, αυτός τι θα κάνουμε. Αν πονέσεις, θα αρχίζεις να μου γκρίζεις σαν αγελάδα. Και εγώ θα σταματήσω.
2: Γιώργο.
1: Αν σου αρέσει, θα αρχίζεις να τραγουδάς για να ξέρω και εγώ να συνεχίσω. Και με αυτό τον τρόπο και να ακούσουν, δεν θα καταλάβουν και τίποτα. Α, πολύ ωραία, λέει. Και ξεκινάνε, παιδιά, τα χαδάκια, τα φυλάκια και αρχίζει και προχωράει. Ξαφνικά η κοπέλα αρχίζει. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
2: Παιδιά, δεν μπορώ άλλο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.com.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Συμμαχός σου, η επιστήμη.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το La La La και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Εσείς.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Το 31%, 3 στους 10 παιδιά, είπε ότι αυτή είναι η πιο εκνευριστική ηλεκτρική συσκευή όταν χαλάσει.
3: Έχω μία στο μυαλό μου.
2: Για
3: που
2: πες.
3: Ρε παιδί μου, αν σου χαλάσει την ώρα που το χρησιμοποιείς, τα νεύρα σου κρόσια. Εκνευρίζεσαι τα μάλα. Δεν μπορείς ρε παιδί μου, σου σηκώνει την τριχακάγκελο ένα πράγμα.
2: Γιατί έχεις βάλει την νερό που χρησιμοποιείς?
3: Γιατί μπορεί να είναι οδονητής και να χαλάσει πάνω στην πράξη.
2: Και οδονητής ρε Γιώργο, δηλαδή ήμαρτον πια. Δεν μπορώ ρε παιδί μου, σε παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Δεν κατάλαβα αμέσως τι εννοούσες.
3: Ναι, ρε Κατερίνα, δεν σε εκνευρίζει αν κόψει.
2: Σε παρακαλώ, πάρα.
4: Δεν το έχω δοκιμάσει, βέβαια, αλλά ξέρω πως ναι.
3: Ούτε εγώ, αλλά θεωρώ ότι αφού είναι στην ένταση και αυτό σταματήσει, θα μπουν και στα νεύρα μου.
2: Καλά, κάποιος θα τον κλείσει.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης! Hey!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα πας.

Ελπίζα. Ένα μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Εσύ, απλά συντονίσου. Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σερταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζεσαι εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: Όχι, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρεις γιατί όταν πεινάμε πονάει το στομάχι μας?
2: Γιατί το άδειο στομάχι προκαλεί πονόκυλο.
1: Α, τώρα κατάλαβα γιατί έχεις κάθε μέρα πονοκέφαλο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα πας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, μου παίρνετε τηλέφωνο.
2: Ναι, σας καλούσα πριν από λίγο, ο κύριος Κωνσταντίνος.
1: Ναι, ο ίδιος.
2: Είχα αγοράσει από εσάς ένα Beverly.
1: Ναι.
2: Έχω ένα θέμα, πρέπει να σας το φέρω πίσω. Έχει βγάλει όλο ζημιές. Έχει καεί η φλάτζα. Πήγα στο συνεργείο και μου λέει πήγαινε το πίσω. Τι το πήρε αυτό το χρέπι.
1: Καλά, αυτό που λέτε δεν ισχύει.
2: Γιατί? Με κοροϊδεύει ο μηχανικός. Δεν ξέρω εγώ από μηχανάκια. Εγώ το πήγα γιατί δεν δούλευε και μου λέει έχει κάψει φλάτζα και έχει προβλήματα όλη η μηχανή, έχει ένα πρόβλημα. Και μου λέει πήγαινε το πίσω, τι το πήρε.
1: Εντάξει, το μηχανάκι πριν το πουλήσω πήγε συνεργείο.
2: Ή κοροϊδεύουν εμένα ή κοροϊδεύουν εσά. Τι να σα πω κι εγώ. Εγώ το πήρα από εσά.
1: Επειδή τυχαίνει να είμαι μηχανικό, γι' αυτό το λέω κιόλα.
2: Ναι, εγώ δεν είμαι όμω μηχανικό και το πήγα στο συνεργείο τη γειτονιά μου και μου λέει φίλε πήγαινε το πίσω, αυτό είναι χρέπι. Αυτό σε ένα μήνα θα σε παρατήσει στα μισά του δρόμου. Και εγώ τον εμπιστεύομαι. Πρέπει να σα το φέρω πίσω, μου δώσει τα λεφτά μου πίσω.
1: Εντάξει, αυτό δεν γίνεται.
2: Και πω γιατί δεν γίνεται.
1: Έχει περάσει ένα χρόνο κοντά.
2: Τώρα το κυκλοφόρησα και μου βγάλω όλε τι ζημιέ. Τι να κάνω.
1: Κοιτάξτε, μετά από 8 μήνε που το έχετε ξαναβγάλε τώρα ζημιά.
2: Τώρα το κυκλοφόρησα
1: από άλλο. Μετά από 8 μήνες.
2: Τι να κάνω αφού έβρεχε. Πώς να το κυκλοφορώ με τη βροχή και τον κακό καιρό. Τώρα που άνοιξε ο καιρός και η χιλιακάδα βγήκα.
1: Περιμένετε, το είχατε σε ακινησία 8 μήνες.
2: Ναι, περίπου ναι. Άντε να είχε κάνει μία βόλτα στο τετράγωνο.
1: Λογικό είναι να σα δείξω τον κύλινγκρο.
2: Γιατί είναι λογικό. Και αυτά που. Όχι, μου λέει κάτι.
1: Άμα το μηχανάκι μείνει ακίνητο, στεγνώνουν τα λάδια και φεύγουν από τον κύλινγκρο, από το έμπολο, από τα λατήρια, από όλα.
2: Και τι.
1: Το βάζετε μπροστά, παίρνουν όλα.
2: Πού να ξέρω εγώ, κύριε. Δεν είμαι μηχανικό, κύριε Κωνσταντίνε μου. Δεν ξέρω,
1: αυτό που λέτε δεν ισχύει.
2: Και τι θα κάνω εγώ τώρα, θα κρατήσω το χαλασμένο, άρθρε να το πάρετε πίσω, δεν ξέρω.
1: Δεν το παίρνω πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Γιατί, ωραία,
1: εγώ το πούλησα. Το πούλησα καινούριο το μηχανάκι.
2: Δεν είναι και καινούριο, μην μου το λέτε και καινούριο τώρα με 15.000 χιλιόμετρα. Δεν είναι και καινούριο.
1: 15.
2: Έλα, Κωνσταντίνε!
3: Έλα, τον καημένο, εσύ!
2: Κωνσταντίνε μου, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις. Σε καλούμε από το Show FM και το Show FM Morning Show.
3: Πόπο!
2: Κάποιος μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο. Σε έσκησα, ε!
1: Και τα ακούω κάθε πρωί.
0: Γιώργος και Μαρία. Show FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο καταπολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσις σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλμπινίσις. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Δύο, ένα.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρμα.

0: ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαράκη.
2: Για πες, βρε Γιώργο.
1: Που έστειλε ο φίλος ο Τζίμι, μου έστειλε στο Instagram.
2: Ναι.
1: Και μου λέει, θέλω, μου λέει, να ρωτήσει κάτι τη Μαρία.
2: Ναι.
1: Όταν κάποιος πάει σε μια βάφτιση,
2: ναι,
1: λέμε ότι πάει σε.
2: Τα βαφτίσια.
1: Μπράβο. Όταν πάει σε γάμο.
2: Τα βαμ... Ένα βήμα πριν την παρέτηση είμαι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Αλκίδας. Καλύτερη. Καφέ 104,8. Ακούστε.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: ψέματα.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Πάει ο τωτός μια μέρα στο φαρμακείο και ζητάει προφυλακτικά. Έλα όμως που ντρεπότανε και λέει, επειδή ντρέπομαι να πάρω και κάτι άλλο. Πάει λοιπόν στο φαρμακείο και λέει, γεια σας, γεια σας, θα ήθελα ένα κουτί προφυλακτικά.
3: Λίγο ψιτηριστά γιατί ντρεπότανε.
2: Και ένα κουτί δραμαμίνες. Δραμαμίνες. Τα δίνει ο φαρμακοποιός, φεύγει ο τωτός. Να σου μετά από τρεις μέρες ο τωτός, να σου στο φαρμακείο. Γεια σας, γεια σας.
3: Ήθελα ένα κουτί προφυλακτικά.
2: Και ένα κουτί δραμαμίνες θα ήθελα. Και ένα κουτί δραμαμίνες. Αλλά παίρνει ο τωτός, φεύγει. Να σου παιδιά μετά από τρεις ημέρες. Πάει ο τωτός στο φαρμακείο και λέει, γεια σας, γεια σας. Ένα κουτάκι προφυλακτικά θα ήθελα. Και δύο κουτιά δραμαμίνες. Ο φαρμακοποιός τον κοιτάει όλα που έρχεται. Ρε φίλε, ρε φίλε. Αφού σε ζαλίζει, γιατί δεν το κόβεις.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες θα τον αλυμπινήσει λίγο εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

αλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.